κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: αυτοκίνητα. Ακούμε μόνο ρυθμό.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ψάχνεις, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Μαδρίτη, Αθήνα. Με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω. Σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Ένα για τα θέλω σου, και ένα για τα πρέπει μου. Τις προηγούμενες ημέρες πως κινιόμουν, το βλέπω τις επόμενες κοιτώντας τον καθρέφτη μου. Τόσα πολλά τα θέματά μου ήταν όσα είναι και τα αδέλφια μου. Ήσουν ανήμπορος να έρθεις όταν στο ζήτησα. Θυμάσαι αυτός ο κόσμος σου σαπίζει, εσύ που να σε, κοιμάσαι. Βλέπω τι φοβίζεις, μα διακρίνω τι φοβάσαι.

Είδα τη μάνα σου χθες στη δουλειά της. Ήταν χλωμή και χάνε τις ελπίδες της. Είπε πως έχει να σε πάρει αγκαλιά της. Πως δεν έχει νέα σου εδώ και δύο μήνες τι. Τι να της έλεγα, τι να πιστέψει. Δεν πάει νους της που πάλι έχεις μπλέξει. Μου μπε δεν ξέρει για πόσο θα αντέξει. Να σβήνει μέρες για το αν θα επιστρέψεις.

0: Τώρα και το μέσα στα μάτια σου κυλήσανε. Αυτούς που κόλλησαν αλλά δεν ξεκολλήσανε. Αυτούς που είπαν πως αλλάξουν αλλά μείνανε στα λόγια. Με το θάχτιζαν ανόγια που γκρεμίζανε. Κι εγώ περπάτησα αυτή τη διαδρομή. Κι εγώ έχω πέσει από τη βροχή, βούτυξα μέσα στα λασπόνερα. Έβαλα τέρμα στους άξιναν την πληγή γιατί μου κόστησαν.
1: Πήρα τις προάλλες να φτιάξω νύχια και ακούγανε κάτι άλλο, όχι ρυθμό. Και τους λέω καλά, μωρή, τι κάνετε, τι είστε τελείως βασικές. Μόνο ρυθμό.

Τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το
5: σπίτι. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φραντζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
9: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
8: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
9: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
8: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
9: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
8: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
8: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: εκεί.
1: Ναι,
0: μέχρι
1: θα της
0: το
1: πούμε μόλις έρθει.
0: Κυρίως το πρώτο πράγμα που θα της πούμε, ναι, είναι αυτό. Λοιπόν, εσείς τι θα μας πείτε, στείλτε μηνύματα στο Viber του ρυθμού και πάμε να ξεκινήσουμε με τις τραγουδάρες μας. Καλημέρα.

0: Ήταν ο Σταν λοιπόν με το Σωθέλο εδώ στο Πάμε Πρωινό της Τρίτης. Καλημερούδια από ό,τι φαίνεται Αθηνά μου.
1: Oh, yeah.
0: Μας στέλνουν εδώ και οι ακροατές μας. Yeah. Να η Ελένη έχει στείλει ηχητικό για να δούμε τι λέει.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του ρυθμού.
1: Αγάπη.
2: Καλημέρα Αθηνούλα, καλημέρα Βασίλη. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Φιλιά πολλά.
0: Ναι.
2: Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα, θα κρατάμε, θα κρατάμε το ρυθμό ζωντανό μέχρι τις 6 Αυγούστου.
1: Τι.
2: Μόνο με ρυθμό και όταν γυρίσουμε πάλι με ρυθμό. Εδώ θα είμαστε εμείς.
0: Λοιπόν.
1: Με το καλό να είσαι εδώ.
0: Μην βάζεις ιδέες τώρα για 6 Αυγούστου και
1: εμείς
0: αυτά.
1: Μέχρι 31 Ιουλίου θα πάμε εδώ.
0: Μέχρι 31 Ιουλίου. Η τελευταία ημέρα του μήνα είναι 31 Ιουλίου. Δηλαδή 1 Αυγούστου και είναι και Σάββατο και είναι και 1 Αυγούστου.
1: Ναι. Πρώτο ο Θεός, άντε να τα μαζεύουμε και εμείς να πηγαίνουμε να κάνουμε κάποια βουτιά.
0: Λοιπόν,
1: και μετά από το Σεπτέμβριο.
0: Θα πούμε και εμείς ρυθμό στο ραδιοφωνάκι και στο soundist.gr από όπου και αν βρισκόμαστε. Για να βλέπουμε και τις ώρες και τις προϋποθέσεις των διαχωρισμών. Μην χάνουμε. Αλλά δεν θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι τις 6, Ελένη.
1: Να
0: στέλνεις εσύ, θα τα βρούμε όταν έρθουμε.
1: Εκείνη σου λέει, θα βγει 6 Αυγούστου.
0: Να στέλνει όμως την ημέρα, θα τα ακούσουμε όταν έρθουμε.
1: Θα βγει για άδεια. Ναι,
0: εντάξει, Ελένη μας.
1: Μαζεμένα θα τα βάλουμε.
0: Πάρα πολύ. Θέλετε να μάθετε τα νέα.
1: Βέβαια. No news,
0: good news. Αυτά και άλλα πολλά. Αυτά.
1: Φόρτες ο Φορτούνης ξύπνησε.
0: Ήμουν χαλαρός, άκουγα ξέρω εγώ το μήνυμα και λέω, ακούω 6, λέω τι 6 Αυγούστου. Αφήστε μας ρε παιδιά. Λοιπόν, ας πάμε, ας ξεκινήσουμε με ευχάριστο να τελειώσουμε με χαλαρά. Χαμός, τριαμβευτές ξεκίνησαν και επέστρεψαν στην Ισπανία οι ποδοσφαιριστές.
1: Λογικότατα.
0: Τι ο βασιλιάς τους υποδέχτηκε, τους είπε ότι ήταν έπος, μια οδύση αυτό που κάνατε και στο τέλος είδατε νικητές.
1: Είσαστε κουρασμένοι.
0: Ήσασταν κουρασμένοι. Τους συνδυάζουν όλοι τώρα και ο Μητσοτάκης κάτι.
1: Με την Οδύση έλεγε και ο Μητσοτάκης.
0: Και ο Μητσοτάκης με την προεκλογική εκστρατεία λέει ότι θα είναι μια Οδύση και πρέπει, έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και να καταλήξει σε θρίαμβο.
1: Στην Ελλάδα ούτως ή άλλως λεστρεγόνες, κύκλοπες, την σκύλα και τη χάριβδη.
0: Μονίμως.
1: Αλλά κάποια στιγμή να φτάσουμε.
0: Και η μάγισσα η Κίρκη. Και τα γουρούνια ποιοι είμαστε.
1: Ναι. Καλά, θα το
0: λοιπόν,
1: συζητώ.
0: Και τους είπε ότι ήρθατε λαβωμένοι. Επανέρχομαι ο βασιλιάς της Ισπανίας. Λίγο ακούσετε κάποια λόγια παραπάνω, γιατί έφαγαν και κράξιμο αρκετά. Μην νομίζεις, και οι Ισπανοί το έχουν το σπόρο αυτό, την γκρίνια, την εσωτερική. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Μεγάλο κύκλο με αυτό που μου έλεγες πριν. Φόρο διαφυγής, περίπου άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι στιγμής, μπορεί και παραπάνω, μπορεί και λιγότερο. Εντόπισε η ΑΔΕ, δήλωνε άστεγη η συγκεκριμένη κυρία και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα.
1: Ορίστε. Ένα ευρώ δεν δήλωνε στην εφορία. Ένα ευρώ.
0: Πού τα έφερνε, έλεγε, λέει, μαϊμού προϊόντα πουλούσε και αυτά.
1: Έφερνε μαϊμού προϊόντα με καλά μεγάλων εταιριών, αλλά ήταν. Αυτό πώς τα φέρνανε στην Ελλάδα, γιατί αυτά κάπου φτιάχνονται, κυρίως στην Κίνα.
0: Φτιάχνονται και μεταφέρονται.
1: Ναι, πώς τα βάζε μέσα, πώς τα δικαιολογούσε, πώς περνάγανε. Εδώ πέρα παραγγείλαμε ένα μπρελόκ από την γνωστή εταιρεία.
0: Και το πληρώσαμε 3 ευρώ.
1: Το πληρώσαμε φόρο. Ναι, μας βγήκε χρυσό. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση, πώς έρχονται τόσα πράγματα?
0: Έχουν
1: δεν ξέρω,
0: συλληφθεί μέχρι στιγμή τρία άτομα. Ανάμεσά τους μία αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη. Διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε αυτή τη βίλα. Και μάλιστα φέρεται να ήταν η ιδιοκτήτρια διαχειρίστρια μία από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος.
1: Α, είχε και πολλές επιχειρήσεις του κυκλώματος.
0: Λοιπόν, είναι και άλλοι έμποροι. Θα έχει τώρα το κουβάρι.
1: Έκανε μπανάκι
0: δρόμο.
1: Στην πισίνα τώρα, εσύ καίγεσαι, στον Κύφισό που μας ακούς.
0: Ούτε να τη γεμίσουμε δεν μπορούμε. Ναι.
1: Κι όμως, φίλε. Να, μία φορά να τη γεμίσεις, έχεις βγει εκτός προγραμματισμού.
0: Τώρα, εννοείται. Ιράν. Ούτε μία σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θα περάσει από τα στενά. Στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου. Προς το παρόν. Ναι. Προς το παρόν, οι τιμές του πετρελαίου εδώ στις Αντλίες δεν έχουν αυξηθεί και τραγικά πάρα πολύ.
1: Μαζιδες.
0: Όχι. Με τη λογική ότι θα περιμέναμε με αυτά που ακούμε. Ότι θα έχουν πάει πάλι στα 2,20. Ακόμη συγκρατούνται, λέγεται, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Νέα η ένταση στη δίκη για τα Τέμπη. Με σένα θα ασχολούμαι, είπε η Καριστιανού στον Νίκο Πλακιά. Μπήκε μέσα στην αίθουσα της δίκης, στην 22η συνεδρίαση και ακούστηκε ένα σχόλιο από τον Νίκο Πλακιά που είπε «Ελπίδα για τη δημοκρατία», ηρωνικό, με το που μπήκε η κυρία Καριστιανού. Και γυρνάει και του κάνει αυτό μετά, με σένα θα ασχολούμαι. Και έγινε λοιπόν, ούτως ή άλλως υπάρχει μια κόντρα παρακάτω, το σύστριγγλο.
1: Τι να πω, με στεναχωρούν πολλά πράγματα
0: γύρω από αυτά.
1: Γύρω από αυτό το θέμα.
0: Ναι, αλλά συμβαίνει και τα βλέπουμε καθημερινά. Τουλάχιστον έχει ξεκινήσει και προχωράει η δίκη. Τουλάχιστον. Γιατί στην αρχή δεν μπορούσε να γίνει και η διαδικασία.
1: Δει να είναι ενωμένοι οι άνθρωποι, ξέρεις, που παλεύουν για αυτό το σοβαρό πράγμα, για δικαίωση.
0: Και που έχουν πάθει και μεγάλο και μεγάλη οικογενειακή τραγωδίες ο καθένας, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Δυνατό.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα ξανά στο Μοντιάλ για να φύγουμε γι' αυτό. Ναι. Τι ψιθύριζε άραγε ο Ντόναλντ Τραμπ στους παίκτες όταν τους έδινε τα μετάλλια?
1: Δεν θα φύγω από εδώ, θα είμαι σε όλες τις φωτογραφίες μέσα.
0: Δεν έφευγε.
1: Δεν έφευγε. Καθόταν
0: εκεί. Μέχρι και
1: η
0: Ισπανία έβγαλε μια πανηγυρική φωτογραφία συγκεντρωτική στο τέλος, που είναι το κεντρικό της με τον ασηκόνο του κύπελο, και τον έχουν αφαιρέσει με AI, γιατί ήταν μέσα στη μέση στην μπάστακας.
1: Αυτό κάνανε το trend αυτό στο TikTok. Μπορείτε να μας αφαιρέσετε τον Ντόναλντ Τραμπ από τη φωτογραφία? Γιατί δεν έφευγε με τίποτα. Ήθελε, είχε χαρά ο άνθρωπος. Ήθελε να είναι εκεί.
0: Τους έλεγε όταν τους χαιρετούσε έναν-έναν. You are a champ.
1: Να.
0: Είσαι πρωταθλητή.
1: Ορίστε.
0: Amazing player. Καταπληκτικός παίκτης.
1: Α, έκανε και
0: you are a champ. Amazing player. Ένα λάξ. You are a champ.
1: Amazing. Αυτό καλό είναι που έκανε, ρε παιδί μου, το σχολείο του.
0: Ένα χαμόγελο αρκούσε. Και ένα τίναγμα τη φράντζα. Δεν χρειαζόταν κάτι άλλο.
1: Ναι, φεύγει. Εδώ, βάλτε μου και εμένα κάτι πάνω να είμαι δίπλα στα παιδιά.
0: Και πήγε κάθισε εκεί.
1: Αφού δεν πήρε και το κύπελο στο σπίτι του, πάλι καλά.

0: καταπληκτικότητα. Μας αρέσουν τα μηνύματά σας και η επικοινωνία σας. Είναι Τρίτη μόλις και μόλις Τρίτη λένε είναι ακόμη, αλλά μας αρέσει γιατί εδώ πέρα ο Αλέξανδρος Αθηνά έχει ένα μήνυμα για εσένα στείλει. Και πριν το ακούσεις, να ξέρεις, γράφει από κάτω υποσημείωση με αγάπη και σεβασμό προς το πρόσωπό της.
1: Α, τι λέτε.
2: Αθηνούλα. Όνομα τρανό.
1: Αλέξανδρε,
2: που στάθηκε στο χρόνο. Φως γεμίζει την ψυχή. Για σένα μόνο λιώνω.
0: Τελεία.
2: Καλημέρα.
1: Με έχει κάνει βούτυρο. Άλλη ψέμε στο ψωμί τώρα.
0: Η Θεά Αθηνά από εκεί κιόλας.
1: Τι ωραίο μήνυμα.
0: Πολύ
1: ευχαριστώ
0: ωραίο.
1: Πάρα πολύ.
0: Αλέξανδρε, το παρέλαβε. Ο παραλήπτης παρέλαβε το μήνυμά σου.
1: Με συγκίνησε. Καλή μέρα να έχουμε.
0: Και μαζί με την Αθηνά και ολόκληρη η Ελλάδα μας. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή είδα ότι έχει και ένα ταλέντο στη στιχουργική.
1: Ναι.
0: Να τον δούμε και στη Λέσχη, άμα θέλει.
1: Βέβαια, στη Λέσχη τον καμπίνα.
0: Α, μην θέλετε εισιτήρια, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Να παίξει, να συμμετάσχει, να γράψει ένα ποίημα. Θα
0: δεν ξέρω αν το
1: έχει
0: προλάβει, Αλέξανδρε, αν είσαι πολύ πρωινό. Εμεί στι 10 παρά εκεί συνήθω κάνουμε ένα διαγωνισμό που λέγεται Η Λέσχη των Καμένων Ποιητών και ζητάμε από εσά να γράψετε ποίηματα. Για,
1: ναι,
0: για παρακολουθήσετε.
1: Χιουμοριστικά. Και δίνουμε και πολύ ωραίο δώρο. Δίνουμε εισιτήρια για όποιο προορισμό θέλετε, ακτοπλοϊκά.
0: Βεβαίω, των Κυκλάδων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ψάχνουμε όμω να βρούμε και 350 εξαπλώστρε οι οποίε έκαναν διακοπέ κι αυτέ, όχι στι Κυκλάδε, αυτή τη φορά από την Ιταλία στην Αλβανία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας.
1: Τι, πού τα βρίσκει αυτά.
0: Άκου, στο Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας χάθηκαν εξοπλισμός ενός beach bar. Ξυπνήσαν την επόμενη μέρα οι άνθρωποι και είχαν εξαφανιστεί ούτε μία ούτε δύο 350 ξαπλώστρες. Αυτές οι ξαπλώστρες ήταν ειδικά κατασκευασμένες όπως για πολλά καταστήματα έτσι, παραθερισμού και είχαν πάνω και το λογότυπο όμως. Έτσι, το λογότυπο Onde Ciare. Club του Onde Ciare, το beach bar. Κάποιο καιρό αργότερα, ένα χρόνο περίπου, το επόμενο καλοκαίρι, από το Reggio Emilia που ήταν, βρέθηκαν στην Αλβανία. Κάποιος από τους πελάτες που το γνώριζε έβγαλε φωτογραφία λοιπόν την επωνυμία και την έστειλαν στους ιδιοκτήτες του Onde Ciare και του λένε κοίτα ψάχνετε τις ξαπλώστρες σας. Να τις που είναι τώρα, έχουν εδώ και παραθερίζω.
1: Και έγραφαν Onde Ciare ενώ ήταν άλλο το beach bar.
0: Ναι, ήταν σε άλλο, ήταν
1: σου λέει εκεί θα ασχοληθούμε τώρα.
0: Το Onde Ciare τώρα βρεθήκανε στην Αλβανία στο Κάπο Ροντόνι.
1: Μάλιστα.
0: Στα βόρεια του Δυραχείου.
1: Μαζέψανε τις 300 ξαπλώστρες, τις πήραν εκεί, σου λέει τώρα να μπαίνουμε σε έξοδα.
0: Φορτηγό να τις φορτώσεις, γιατί είναι πολλές οι 350, σκέψου λίγο.
1: Και πάλι είναι λιγότερα από το να τις αγοράσεις.
0: Ναι.
1: Μία μεταφορά.
0: Εγώ μιλάω για την διαδικασία.
1: Ναι.
0: Δεν σε παίρνουμε χαμπάρι. Ήρθε ολόκληρη η Ιταλίκα, κόλωσε πίσω και φόρτωνα.
1: Εδώ έγραφαν την επωνυμία άλλου ανθρώπου πάνω.
0: Και δεν τη βγάλανε.
1: Και δεν τη βγάλανε.
0: Δεν μπήκαν καν στη διαδικασία και δεν το γυρνάνε με τίποτα τώρα. Θα φτάσουμε, λέει, μέχρι και στον Πρωθυπουργό της Αλβανίας για να πάρουμε πίσω τις ξαπλώστερες μας. Με πολλά λεφτά, άμα βάλεις και τα υπολογίσεις, δεν είναι λίγα.
1: Αν σκεφτείς ότι μία ξαπλώστρα μπορεί να έχει 60 ευρώ.
0: Πώς την πατήσαν, κάνεις τους υπολογισμούς. Πώς την πατήσαν, ρε παιδιά, όμως και δεν βγάλαν το όνομα. Δηλαδή τώρα δεν μπορούν να πούν και τίποτα, δεν υπάρχει και δικαιολογία.
1: 18.000 ευρώ, ζημιά.
0: Δεν υπάρχει και δικαιολογία, κατάλαβες. Είναι υπεύθυνη.
1: Βέβαια, είναι δυνατόν τώρα.
0: Είναι υπεύθυνη.
1: Άκουρε, παιδιά.
0: Ναι.
1: Τρομερό πράγμα.
0: Είμαστε στα πλαίσια του αστυνομικού ρεπορτάζ.
1: Ναι, μπράβο όμως που τα βγάζεις αυτά στη χώρα.

0: κάνουμε ό,τι μπορούμε και εσείς το ίδιο, δεν έχουμε παράπονο. Και η Στέλλα η καλή στο Πάμε Πρωινό της Τριτουλίτσας.
1: Βλέπω εδώ διάφορα ανεβαίνουν, ρε παιδιά.
0: Ναι, βέβαια. Τι
1: θέλω
0: θέματα?
1: Να ξέρετε πως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία στρωμάτων που εδώ και χρόνια φροντίζει να ξυπνάμε πιο ξεκούραστοι. Είναι η Κάντια. Γιατί ένας καλός ύπνος δεν αλλάζει μόνο τη νύχτα σου, αλλάζει και την ημέρα σου. Και αυτή είναι η φιλοσοφία της Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Wow. Αν λοιπόν σκέφτεσαι να αλλάξεις στρώμα ή κρεβάτι, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Γιατί θέλω να γνωρίζετε πως υπάρχουν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κάντια που προσφέρουν 40% στην κορυφαία συλλογή Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία να αλλάξετε στρώμα τώρα που υπάρχουν αυτές οι πολύ δυνατές εκπτώσεις.
0: Ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ναι, μην νομίζεις, αν και εμάς υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και συνάδελφοι οι οποίοι γράφουν πράγματα και ανεβαίνουν κατευθείαν, ναι, και εμείς τα διαβάζουμε. Ναι. Θα έρθουμε να τα διαβάσουμε λοιπόν, γιατί με το Κάντια.
2: Αντί να ξυπνάω το πρωί με, ναι, ένα ωραίο φιλί. Με έναν ωραίο πίδο.
0: Σε ένα Κάντια στρώμα.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψε το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
6: ποκτώ. Summer Shopping. Yeah. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
18: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
19: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
21: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.

0: Έχει.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Φυσικά θα βγει τώρα ο πράκτορ Μπουφού και θα μας ενημερώσει.
0: Σκάω, γιατί ψάχνω να βρω. Ωραία. Κοίταξε να δεις. Ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι αν πηγαίνεις στη Λεωφόρο Κηφισού προς τα πάνω για να φτάσεις προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά και βγαίνοντας από την πόλη για να πας από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα και στο Σχιστό, πάλι έχει λιγάκι πρωινό μποτιλιάρισμα. Καλημέρα στους φίλους οδηγούς εκεί πέρα. Και στους επαγγελματίες οδηγούς, παιδιά, γιατί τώρα σήμερα έχουμε επαγγελματία οδηγό να μας πει την κίνηση.
2: Α, μέσα από τι, από τράνσφερ.
0: Θέλω να παίρνεις τουρίστες, τράνσφερ είσαι και παίρνεις τουρίστες.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην πανέμορφη Πάρο.
0: Oh, καλημέρα, welcome.
2: Here, please fasten your seat belts.
0: Κίνηση στην Πάρο.
2: Sit back, relax. Yes, we are going to the hotel. Πάμε στο ξενοδοχείο. Ευτυχώς που φύγατε από την Αττική, γιατί σήμερα στην Αττική φτάνει η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει γκάγκανο, πάρα πολύ ζέστη. Θέλει προσοχή. Φορέστε τα καπέλα σας, γιατί και εδώ θα έχει ζέστη. Λοιπόν, θα πάμε παρικιά στην πρωτεύουσα του νησιού. Έτσι, και πριν φύγουμε θα επισκεφθούμε την ιστορική Παναγιά την Εκατοταπηλιανή.
0: Βέβαια, να πάμε και εκεί.
2: Λοιπόν, κάτσε να τους εξηγήσουμε τώρα. Ρε Σιμίμη, έλα εδώ λίγο. Λοιπόν, our journey begins in Παρικιά, the island's capital. Έτσι, and we will go to the church of Παναγιά Εκατοταπηλιανή.
0: Εντάξει.
2: Do you understand?
0: Understand.
2: Ωραία, λοιπόν, φορέστε καπέλα, δέστε ζώνες, γιατί θα έχει ζέστη σήμερα, παιδιά, πολύ.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Σε λίγο συζητάμε το θέμα ημέρας, γιατί καταλαβαίνετε ακόμη και ο καιρός μας, η περιγραφή του είναι καλοκαιρινή.
2: Τι?
0: Τίποτα.
2: Θες να πάμε σε ένα νησί τώρα, εσύ το νιώθεις.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και μαζί σου Αθηνά Αφαλίδου. Πάω όπου θες. Μπαίνω και σε πλοίο αυτή τη στιγμή, κατεβάζουμε μικρόφωνα και φεύγουμε. Άμα λάχι.
1: Ωραία, για άνοιξε το θέμα ημέρας. Γιατί για πλοίο φούντωσα. Θα μιλήσουμε σήμερα. Ωραία. Το θέμα ημέρας λοιπόν σήμερα έχει αφορμή αυτή την κυρία. Θυμάστε μια φορά που είχε πάει και είχε πετάξει το ηχείο Bluetooth που έπαιζαν μουσική κάτι παιδιά, μια παρέα και τους απέταξε στη θάλασσα.
2: Ποιο παιδί με αυτό?
1: Αυτό που...
3: Τι έκαμες
1: που πέταξε το ηχείο, το Bluetooth.
0: Ξεχνέτε αυτό?
1: Ήταν επικό που το πήρε και του έλεγε χαμηλώστε τη μουσική, χαμηλώστε τη μουσική. Και πήρε το Bluetooth, το ηχείο και το πέταξε στη θάλασσα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, θέλουμε τώρα. Καλά, άκρος παράλογη συμπεριφορά.
0: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Δεν θα ήθελε εκείνη να ήμουν εγώ στη δέση αυτή.
0: Το ηχείο να ήσουν.
1: Να ήταν το ηχείο δικό μου.
0: Να ήταν δικό στο ηχείο.
1: Από εκεί και πέρα τώρα θέλουμε να μας πείτε, τώρα που μπαίνετε στα καράβια και ταξιδεύετε, και όλοι θα μπούμε σε ένα καράβι.
0: Θα ήσουν όμως η ιδιοκτήτρια αυτού του ηχείου?
1: Εννοείς αν θα βάζα μουσική τόσο δυνατά? Όχι. Δεν θα το έκανα η αλήθεια.
0: Ωραία, για άνοιξε το θέμα λοιπόν, τώρα γιατί μας φουντώνεις.
1: Ανοίγω το θέμα. Τι σας ενοχλεί, τι μπορεί να σας ενοχλήσει στη μετακίνησή σας μέσα σε ένα πλοίο όταν πας για διακοπές?
0: Πολλά πράγματα.
1: Εμένα όταν πάω για διακοπές τίποτα. Δηλαδή δεν πραγματικά δεν θα με ενοχλήσει τίποτα.
0: Και εγώ.
1: Βέβαια μέσα στο πλοίο μπορούν να σημούν διάφορα.
0: Αλλά περίμενε τώρα.
1: Ναι.
0: Είσαι, βγαίνεις να κάνεις ένα ρημαδοτσιγάρο, αν θέλεις να καπνίσεις. Ναι. Και έχεις τέρμα το ηχείο της Αλληνής μέσα στα αυτή. Τέρμα. Ναι. Θα πεις εντάξει, θα πάω παραδίπλα. Αν τυχαίνει να μην έχει άλλο χώρο και είσαι 8 ώρες στο κατάστρωμα.
1: Εντάξει, θα με πειράξει, θα κάνω το τσιγάρο μου, θα μπω μέσα.
0: Όχι, άλλο λέω εγώ τώρα. Τι? Μπορεί να πρέπει να μείνεις εκεί.
1: Εντάξει,
0: γιατί δεν έχει άλλο χώρο.
1: Η άλλη θέλει να ακούσει μουσική.
0: 8 ώρες.
1: Ό,τι δεν μπορείς να αποφύγεις από όλα.
0: Αν θέλει να ακούσει αγάπη, μας βάλει ακουστικά.
1: Εντάξει, δηλαδή, είναι παρέα μεγάλη.
0: Πολύ ωραία. Είναι παρέα μεγάλη. Πολύ ωραία. Βάζουν τον ηχιάρα τους και το γλεντάνε. Ωραία, εμείς είμαστε κι εμείς μεγάλη παρέα όμως. Ακριβώς δίπλα.
1: Παίζουμε πυρίμπα.
0: Δεν παίζουμε πυρίμπα. Αυτοί παίζουν καρά, εμείς παίζουμε τέκνο.
1: Ο κολλητός μου γράφει Remember Χαλκιδική.
0: Λοιπόν, αυτοί παίζουν καρά, εμείς παίζουμε τέκνο.
1: Ναι.
0: Και ποιο έχει το πιο δυνατό ηχείο?
1: Αυτή τη δουλειά αυτός, θα κάνουμε τώρα.
0: Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή,
1: εσένα μπορεί... σε ενοχλεί η φασαρία στο πλοίο μέσα στη μετακίνηση?
0: Όχι. Δηλαδή, άμα θέλει κάποιο λίγο να το διασκεδάσει, λίγο η φάση του και αυτά. Να το... Αλλά συνεχόμενα και δυνατά, όπως και στις παραλίες, εμένα θα με ενοχλήσει να το κάνει ο άλλος. Γιατί πιο πολύ η πρόθεση με ενοχλεί.
1: Ναι.
0: Εγώ θα βάλω και τους οτοασπίδες μου και θα κοιμηθώ. Ναι. Η πρόθεση τύπου κάνει καλανιά. Εγώ είμαι ο DJ εδώ πέρα τη παρέα και έχω την καλύτερη γούστο και θα ακούσετε αυτό που ακούω εγώ. Δεν μπορώ να ακούσω αυτό που θες εσύ.
1: Ωραία. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, αυτό που με ενοχλεί τρομερά και είναι και ίσως και το μόνο στο καράβι, είναι που πρέπει να πάω 3 ώρες νωρίτερα και πάλι για, μπαίνω μέσα και είναι όλα την έχουν πιάσει θέση στα πάντα. Πόσο νωρίς πηγαίνουν, ρε φίλε?
0: Φεύγουν
1: 8 η ώρα το απόγευμα. Από πότε πας? Πας 8 η ώρα το πρωί και πιάνεις στασίδι.
0: Στασίδι. Και είναι μια κυρία κορδωμένη έτσι με
1: ρηφούς. Και σπιάσε όλο τον καναπέ το γωνιακό.
0: Και με το που πας και τη λες, βλέπεις ας πούμε μια τσαντουλίτσα μικρή. Γιατί έχει πιάσει με τις μεγάλες.
1: 10 τσαντουλίτσες μικρές βλέπω.
0: Με μεγάλους άκους το χώρο.
1: Και μου λέει έρχονται
0: και στο τέλος, στην ένατη θέση, περισσεύει και τα καλλιτικά. Και έχουν βάλει πάνω ένα μικρό τέτοιο. Και σου λέει να ανακαθίσω εδώ. Όχι, είναι πιασμένο. Πώ είναι πιασμένο, κυρία μου?
1: Πότε πιάστηκε, κυρία?
0: Και από ποιον?
1: Ας ερχόντουσαν εδώ. Εγώ τώρα
0: έχει πάει τουαλέτα. Ωραία, θα περιμένω εδώ.
1: Ναι.
0: Για το 2 ή το 1.
1: Έλα τώρα δηλαδή. Είναι πολύ εκνευριστικό, ρε παιδιά, αυτό με τις θέσεις.
0: Όπως κάτι
1: είναι.
0: Άλλο που με ενοχλεί είναι, για λόγους υγιεινής βέβαια γίνεται, το κρύο. Πολύ
1: το κρύο. Ναι. Ναι, πάρα είναι οι θερμοκρασίες μείον μέσα
0: δηλαδή,
1: στα πλοία.
0: Δηλαδή, παιδιά, όσες φορές έχω ξεχάσει να πάρω ζακέτα ή ένα φουλάρι αυτό το παρεό με τις καρδούλες από πάνω.
1: Ναι.
0: Έχω παγώσει. Το έχω δαγκώσει, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Που αυτό υπάρχει συγκεκριμένος λόγος και μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη στιγμή γιατί γίνεται. Δεν είναι δηλαδή για καπρίτσιο.
1: Ναι.
0: Αλλά πραγματικά το κρύο είναι αφόρητο σε κάποια σημεία του πλοίου.
1: Γράφτε μας κι εσείς στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού.
0: Τι μπορεί να σας ενοχλήσει?
1: Είναι αυτό που σας ενοχλεί στη μετακίνησή σας με το πλοίο?
4: Πάμε πρωινό! Δελούλου! 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Merlander, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
2: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης χρυσή ζύμη, 1+1 δώρο.
1: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
1: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
2: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της οικογένειας.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
3: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτυροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
6: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
9: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
10: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
9: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
10: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
9: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
10: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
9: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
11: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
12: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
11: Και... του μπανό.
12: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό.
11: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
13: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες,
14: Συναγερμοί.
15: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καλώδιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
14: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
16: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
17: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
18: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
19: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
20: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 5 πρώτα λεπτά. Στο ρυθμό 949 με Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Θυμήθηκα το όνομά μου,
9: ναι.
8: Εντάξει είμαι.
9: Προχωράμε.
8: Ακόμα αντέχω. Και περνάμε στη δεύτερη μας ώρα. Έρχεται λοιπόν τώρα η...
9: Όλα στη φόρα.
8: Έχουμε τη Μαντάμ Μπακίρα σε αυτή την ώρα.
9: Και
8: έχουμε
9: τι
8: δώρα και τι δεν έχουμε. Τις Παναγίας στα μάτια. Και έχουμε και θέμα ημέρα στο 6937-949-949. Πείτε μας λοιπόν τι είναι αυτό που σας ενοχλεί όταν ταξιδεύετε με πλοίο.
9: Ναι.
8: Αν προσπεράσω το σκόπελο της ναυτίας.
9: Ναι.
8: Γιατί πάντα με πιάνει μια ναυτία,
9: okay.
8: Έτσι. Άμα κουνάει ειδικά, κάνω το σταυρό μου, αρχίζω, παίρνω
9: δραμαμίνες
8: και τα λοιπά.
10: Υπάρχει αυτό τώρα που μας έχει σώσει εδώ πέρα.
8: Ναι. Προσπαθώ να ταξιδεύω όσο γίνεται first class για να μην υπάρχουν πολλά ευτράπελα.
10: Ναι.
8: Καταλαβαίνετε, γιατί τόσο πιο πολλά ευτράπελα μπορεί να σου συμβούνε.
10: Ναι.
8: Όχι, δεν
9: ειδικά
8: είναι και απαραίτητο
9: όμως. Στο κατάστρωμα έξω,
8: ναι.
9: Εκεί να δεις.
8: Αλλά, καλά, στο κατάστρωμα το ξέρω, αλλά... Θέλω να σου πω ότι έχω ταξιδέψει και σε οικονομική θέση. Έχει τύχει να μην βρω τίποτα και να πάω.
9: Ναι.
8: Εγώ δεν μπορώ τίποτα φασαρία.
9: Φασαρία, ναι.
8: Δεν
9: φασαρία
8: μπορώ τα παιδάκια που ρουλιάζουν, δεν μπορώ που έχω και παιδιά. Εγώ δηλαδή, αν δω κάποιον να κοιμάται δίπλα μου,
9: θα
8: βάζω στα παιδιά. Όχι, όχι. Θα βάζω και στα παιδιά μου τερμπαγιέ. Μη φωνάζει, ναι. Ο άνθρωπος δίπλα κοιμάται. Που ούτε ναι. Την υποχρέωση έχω, γιατί κοιμάται σε ένα σαλόνι με
9: πάρα σωστά. Πολύ κόσμο.
8: Δεκάδες κόσμο. Αλλά σέβομαι τον συνάνθρωπο, ρε παιδί μου.
9: Πας και ουρλιάζεις πάνω το κεφάλι του.
8: Δεν μπορείς να κάθεσαι να ουρλιάζεις.
10: Όταν κοιμούνται κάτι παιδάκια μου, ρε.
9: Και ένα κουρασμένο άνθρωπο. Δεν μπορεί να ξέρει.
8: Μπορεί να είναι ταλαιπωρημένοι, μπορεί να είναι κουρασμένοι. Εγώ θα του σεβαστώ. Τι να κάνουμε τώρα. Θα μου πει, δεν είναι καμπίνα. Δεν έχει να κάνει όμω. Είναι ένα άνθρωπο.
9: Μην βάζουμε το ηχείο που λέγαμε πριν πάνω από το κεφάλι του, δυνατά μουσική.
8: Ναι, εγώ θα έκανα παρατήρηση σε αυτού. Ή θα έφευγα από δίπλα του.
9: Δίστανται οι απόψεις πάντως. Μας λένε και οι γκρινιάριδες ότι κοίταξε να δει τι διακοπές κάνουμε. Δεν θα σκεφτούμε τώρα αν σε ενοχλούμε και τέτοια.
10: Λοιπόν, θα μας πούνε στο 6937-949-949. Τι σας εκνευρίζει, ρε παιδιά, στο ταξίδι με το πλοίο.
9: Δεν τολμάς να κάνεις παρατήρηση, κατευθείαν να σε πούνε γκρινιάρι.
10: Φαντάζομαι τι θα έχεις πει.
9: Όχι, δεν μιλάω. Μουρμουρίζω, αλλά δεν μιλάω. Ντρέπομαι να πάω
8: να
9: σου πω.
8: Ναι, ναι, πιστεύω ότι ο Φορτούνης θα ντραπεί,
9: όχι,
8: αλλά
9: ντρέπομαι,
8: θα μουρμουρίζει.
9: Ναι.
8: Δηλαδή, ο διπλανός του.
9: Πολύ κοντινός.
8: Η παρέα θα την τραβήξει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί από το Φορτούνη που θα γκρινιάζει. Τι είναι τώρα αυτή, κοίτα να δεις τώρα.
9: Τώρα ήταν ανάγκη να βάλει αυτό το τραγούδι, θα μπορούσε να βάλει εκείνο.

0: Την ευθύνη θα την πάρουμε εμείς για αυτό που ακολουθεί. Ναι. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα για το όλα στη φορά.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
3: Πες τα όλα.
4: Πολύ ερωτικά. Πες τα
3: όλα σήμερα.
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για

0: νέους έρωτες.
1: Α, νέους έρωτες
0: ακούω. Θα σας ξεκινήσω με το νέο έρωτα.
1: Για δώστο.
0: Ακούγεται.
1: Ναι.
0: Λέγεται.
1: Ναι.
0: Και διαβάζουμε στα sites για την καινούργια σχέση της παρουσιάστριας του Μέγκα Σύσης Χριστίνη.
1: Όπα! Έσκασε η βόμβα, Νάτι.
0: Θέλει τώρα, τα sites θέλουν, λένε, πως ένας γοητευτικός άνδρας της έχει κλέψει την καρδιά.
1: Τι είναι αυτός?
2: Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μπορώ να αναφερθώ εφόσον έχει γραφτεί και στα sites.
1: Ε, βέβαια.
0: Στέφανος Νεβέλκος λέγεται ο κύριος. Είναι ένας γοητευτικός, λένε, και δραστήριος επιχειρηματίας με τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα. Ο οποίος διατί.
1: Χτες είδα πώς της είναι στην Κέρκυρα αυτή.
0: Στην Κέρκυρα.
2: Αλήθεια.
1: Ε, βέβαια.
2: Έτσι συνδέεται τώρα το παζλ όλο. Για πείτε με, για βάλε.
1: Για πες, για
2: δεν θέλει αυτό τώρα. Αυτό θέλει εδώ τώρα. Θέλει ρεπορτάζ τέτοιο. Ναι.
0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ, μπράβο. Ναι. Την Κυριακή σου λέει, 19 Ιουλίου, μαζί με τη Χριστίνα Κοντοβά και δύο φίλες της, ανέβασαν μία φωτογραφία από το μαγαζί του. Και τον κάνανε και tag.
1: Ορίστε, προβώθηκαν.
2: Το Πάσχα μήπως ήταν στην Κέρκυρα η Σύση Χριστίδου?
0: Το Πάσχα, ε.
2: Ήτανε.
0: Ήτανε.
2: Ε, βέβαια.
0: Α, ήταν και το Πάσχα.
1: Τρέχει μήνες τώρα το ειδήλιο.
0: Η παρουσιάστρια λοιπόν περνάει χρόνο στο νησί των Φεάκων.
1: Έτσι.
0: Και το Πάσχα ήταν, έχεις δίκιο. Το γράφει εδώ στο site.
1: Τι είχε πει όμως αυτή? Ότι δεν θα δημοσιοποιήσω ποτέ σχέση μου αν δεν είναι σοβαρή ή αν δεν το γνωρίζουν τα παιδιά μου, ας πούμε.
0: Οι δυο τους φαίνεται να έχουν ταξιδέψει και στην Ιταλία και στην Πάτμο.
1: Α, να το.
0: Τον βλέπω εγώ τον κύριο, είναι γοητευτικότατος όντως.
1: Ήταν στις πρόσφατες διακοπές που κάνουν κάθε χρόνο με την Κοντοβά, το Δέδε και όλοι αυτοί που πάνε και άλλο φουσκωτά και κάνουν και τις βόλτες στην Πάτμο.
2: Α, ήταν και εκεί, μάλιστα.
0: 35 χρόνια
1: τον είδαμε εκεί. Μα. Δεν τον είδαμε εκεί, δεν φωτογραφήθηκε.
0: Εμείς θέλουμε όλος ο κόσμος να είναι ευτυχισμένος.
2: Αν είναι ο άνθρωπος, αυτός που έχει βγει και η φωτογραφία του.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάντως τόσα χρόνια δεν την είχαμε ξαναδεί με κάποιον της. Την είχαμε ξαναδεί. Δεν σημαίνει δεν ήταν η κοπέλα.
0: Απλά δεν είχε γραφτεί κάτι.
1: Απλά δεν το είχαν πάρει χαμπάρι.
2: Πολύ ωραίο ζευγάρι.
1: Τώρα το πήραν όμως και τα sites. Πολύ. Έχει και φωτογραφία στα sites.
0: Ναι. Ένα ακόμα ωραίο ζευγάρι. Πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Που το τρώνε.
2: Πού
0: θα παντρευτείτε, θα το πάρει στο κορίτσι. Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου.
3: Σε βρούμε.
4: Χάρηκα πολύ που σας είδα.
3: Μήπως θα γίνει καμιά πρόταση γάμου στη συναυλία? Γι' αυτό έγινε. Αυτό που έχει πολλές εκκλησίες εδώ.
0: Ναι.
4: Ρε φίλε, μέσα σε ανάδρομο μου Ερμή δεν κάνεις ούτε πρόταση για εισιτήριο σε θέατρο.
1: Δεν στέλνεις ούτε γράμμα.
3: Τον άλλο μήνα. Σε άλλο νησί.
4: Είναι δίσεκτος ο κρυπλάκα. Δεν ξέρω. Έτσι το
3: κοίτα.
0: Δεν προβλέπεται. Είναι ανάδρομος ο Ερμής.
1: Δεν το απέτσι. Έχει κάνει αυτός με νεγάκι στρατιωτικό.
2: Και το ξέρει τον ανάδρομο. Δηλαδή άνοιξε τον αστρολογικό χάρτη.
1: Καλή μενεγάκι, ξέρει η άστρα.
2: Είναι μενεγάκι, ναι, αλλά ο Αλεξάνδρος τώρα άνοιξε τον αστρολογικό.
1: Ναι, αλλά με αυτήν ήταν τόσα χρόνια. Δεν θα μάθει κάτι.
2: Έχεις δίκιο, θα πήρε κάποιο.
0: Δεν το συζητάμε κι εμείς κάθε μέρα ότι έχουμε ανάδρομο Ερμή και δεν γίνεται.
2: Εμείς το συζητάμε γιατί μπορεί να το έχουμε μελετήσει. Τώρα ο Αλεξάνδρος και στις διακοπές του.
1: Καλά, αυτό το μπορεί να το πει και για να αποφύγει κιόλα. Εννοείται. Γιατί εντάξει, ζούνε με την. Μας έχει δείξει ότι συζούνε
0: βέβαια. Είναι ένας πολύ ωραίος έρωτας. Ανεβάζουν συνέχεια post πια, δηλαδή το έχουν κοινοποιήσει.
2: Ναι.
0: Τώρα την περίμενε για τη συναυλία και ρωτήθηκε. Εντάξει, τώρα δεν ξέρετε
1: εμείς
0: τι
1: δεν
0: αυτό
1: νομίζαμε για την Ρία λίγο καιρό πριν ότι μπορεί να συμβαίνει και τίποτα άλλο. Γιατί είχε ανεβάσει αυτό
0: ένα
1: story ότι αυτή η ετρωγή αλμυρά με γλυκά και λέει καλά τους επόμενους μήνες να δω τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, το μυαλό σου πάει ότι η κοπέλα μπορεί να ήταν σε...
2: Να προσέχει τη διατροφή της ή να τρώει παραπάνω από ό,τι συνήθως.
0: Εντάξει, παιδιά, θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Πάντως η σχέση καλά κρατεί.
0: Καλά κρατεί και η σχέση της Μαρία Σάκαρη με τον Μητσοτάκη.
2: Πήγε και πολύ καλά, ε.
1: Καλά, τι καλά κρατεί. Αυτός σου έχει δώσει. Τη έκανε πρόταση γάμου.
0: Βεβαίως.
2: Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Το γύρο όμως του διαδικτύου και viral έχει γίνει η εξομολόγηση. Η Μαρία Σάκαρη, να πούμε ότι αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο του Wimbledon.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ιτήθηκε από την Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνη με 6-1-6-2.
2: Πήγε καλά όμως γενικά γιατί είχε πέσει.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι η πέμπτη φορά στην καριέρα τη που φτάνει μέχρι εκεί.
2: Ναι.
0: Έκανε λοιπόν κάποιες δηλώσεις και ευχαρίστησε τον σύντροφό της. Mm. Έχουμε να ακούσουμε το απόσπασμα. Ήταν πολύ ωραία εξομολόγηση ερωτική αυτή, παιδιά. Συγκινήθηκε πολύ.
5: Για Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
1: Α, δημόσια το.
0: Ακού τώρα τι λόγια του λέει.
2: Τι είπε, πολύ ωραία λόγια.
0: Άκου εδώ τώρα τι θα γίνει.
5: Σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά έχεις είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με τη συμπαράστασή σου, με την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ ότι θα αγαπήσω κάποιον σαν εσένα.
2: Ορίστε.
0: Να.
2: Μπράβο.
0: Δεν περίμενε ποτέ ότι θα αγαπήσω κάποιον σαν εσένα.
2: Και μας το δείχνει κοντινό τον άνθρωπο. Ναι, πολύ ναι, χαρούμενο.
1: Άντε!
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Παιδιά, δεν. Τώρα να είσαι η Σάκαρη, να είσαι σε τέτοιο level ναι, και να το λες έτσι δημόσια.
0: Γιατί είναι πολύ τιμητικό για αυτόν. Σε στηρίζει τόσο πολύ.
1: Μπράβο του.
0: Ε?
1: Μπράβο ναι, του, μπράβο τη, τα παιδιά
2: και
1: να είναι ανώτερα
2: και να ευτυχήσουν.
0: Ναι, εντάξει, πολύ σχόλιο βέβαια από κάτω. Καταλαβαίνετε γιατί είναι και ο γιο του πρωθυπουργού.
1: Εντάξει τώρα αυτά τα περιμένουμε.
0: Όλα τα περιμένουμε.
1: Αλλά όμω τώρα και αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Να σε, ας πούμε...
0: Είναι φυσικό επόμενο όμως, μωρέ. Εντάξει.
1: Εντάξει, αυτά γιατί να είναι, ρε παιδί μου.
0: Εδώ λένε σε εμάς που δεν ενοχλούμε άνθρωπο. Δεν θα πούνε τώρα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Είναι δυνατό.
2: Όσο ανθρώπους ερωτεύτηκαν εκεί πέρα, ναι. Λόγος μας πέφτει.
0: Α, μπράβο.
2: Και στον έρωτα θα βάλουμε τώρα σχόλια.
0: Στον κόσμο να αγαπηθεί, ρε καλοκαίρι.
1: Αγαπηθείτε, ντάρλι.
0: Σας άρεσε τώρα στη φορά ερωτικό.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Δεν ερωτικό, μπράβο.

0: σας πούμε, θα σας πούμε. Ναι. Ο φίλος μου ο Μιχάλης λέει: εγώ τρελαίνομαι που μπαίνω στο πλοίο και πιάνουν δύο γριές, ξέρω εγώ. Καναπέ 15 ατόμων.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Γιατί εμείς θέλουν να ξαπλώσουν, γιατί περιμένουν.
1: Αυτό που είπα και εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και θα έρθει σε λίγο.
1: Και
2: πού θα έρθει η τουαλέτα.
1: Πάνε και είναι όλα γεμάτα.
2: Τι κάνεις στην τουαλέτα, πόση ώρα.
0: Λοιπόν, τι άλλο σας ενοχλεί τώρα όταν ταξιδεύετε με πλοίο. Η Δάφνη λέει το κλιματιστικό που είναι σαν να μπαίνεις για κατάψυξη οαρίων. Είναι πολύ ενοχλητικό.
1: Το φορτούνι λέει: υπάρχει λόγο όμω.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
2: Είναι θέμα υγιεινής. Μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο πρέπει να καλύπτει.
0: Τι θέμα υγιεινής.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Υπάρχουν. Στο κρύο διατηρούνται. Όχι στη ζέστη.
2: Υπάρχει συγκεκριμένες θερμοκρασίες που πρέπει να έχουν στην καμπίνα με τόσα άτομα. Δεν είναι ότι μόνοι τους προσπαθούν να το κάνουν αυτό.
0: Το χειμώνα οι ιώσεις είναι σε έξαρση λόγω κρύου.
2: Ποιος το είπε αυτό? Λόγω υγρασίας.
0: Διατηρούνται οι ιοί λόγω της θερμοκρασίας. Γι' αυτό και πεθαίνουν το καλοκαίρι.
2: Και λόγω υγρασίας.
1: Δεν τα ξέρω. Εγώ ξέρω ότι έχω φάει τα χέρια μου σαν τη
0: σκηνή. Η Δάφνη λέει επίσης η μασχαλίλα παρά την κατάψυξη. Ναι, τη μασχαλίλα δεν την κρύβει. Δεν την
1: κρύβει πουθενά, ούτε στο
0: πλοίο. Το κρύο δεν τη σκοτώνει, η αλήθεια είναι. Η Κάλια, καλημέρα. Λέει το άκρο ενοχλητικό είναι οι κυριούλες που πιάνουν ολόκληρο καναπέ τραπέζι για να κοιμηθούν. Όριστε να τα εκεί. Η Κάλια τα ίδια λέει. Ο Θάνος, εμένα με ενοχλεί οι γριές που τρέχουν, που τρέχουν όταν φτάσουμε στον προορισμό να κατέβουν πρώτη. Οι γριές ρε, σας πείραξαν!
2: Δεν κατάλαβα, Μπέτ, γιατί, ναι, μας πείραξαν.
0: Γιατί και εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση πια, στην ηλικία αυτή.
2: Μπροστά στην κουπαστή, Μπέτ.
0: Όχι ρε, δεν τρέχω, ίσα περιμένω να φύγει όλος ο κόσμος μπροστά να κατέβω.

0: Έτσι με το χασάπικο, παιδιά, θα πάμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα, αφού πρώτα κανονίσουμε την έξοδό μας στο αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι.
1: Σήμερα.
0: Βεβαίως, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Σήμερα, 21 του Ιούλιου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου και στην παρουσίαση ο Θάνος Κιούσης. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρους Μπιρ και η Ίναλαν. Παροχός με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Υπάρχει και λεωφορείο που θα σε πηγαίνει μέχρι την είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
1: Πάρα ωραία πολύ βραδιά. Ωραία, μπράβο. Τώρα τι ώρα είναι?
2: Είναι η ώρα για διάλειμμα.
1: 6:30 για διάλειμμα.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center. Johanna, για

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands.

0: από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Πάμε χρονό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Εδώ είμαστε, ρυθμός 949, Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Αφαλίδου στην παρέα σας. Ως τις 10 θα σας πάμε, παιδιά, αγκαζέ. Με νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτι, Mr. Grand και Special Selection, με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, λοιπόν, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα. Κάθε μέρα εδώ λέμε και την κίνηση όμως. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Θα μας πει τώρα ο Πράκτορ
4: Βούφου. Εδώ είστε, πουλάκια μου, δεν έχετε φύγει. Έχει κίνηση και στη Συγκρού προς τα πάνω και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου προς τα πάνω, σαν μια ωραία καθημερινή Τρίτη, όπως και η Κηφισίας από τον κόβο του Ψυχικού μέχρι το Χαλάνδρα έχει σταμάτα ξεκίνα. Το ποτάμι επίσης έχει σταμάτα ξεκίνα και στα δύο ρεύματα ανάμεσα από τη Φιλαδέλφια και την Ιερά Οδό. Και τέλος, θα σας πω τώρα ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό προς τον Πειραιά. Καλημερούδια.
1: Ο καιρός σήμερα.
3: Come here, please. We are going to the hotel.
5: Oh, all right.
3: Ναι, μπείτε μέσα. Yes, madam. We are going to the hotel. Welcome to Attiki.
5: Okay,
3: welcome to
5: thank
3: Athens.
5: Thank you.
3: I will go to the hotel τώρα. Θα σας πάω στο ξενοδοχείο. Βάλτε τα καπέλα σας. Put your hair on. Sunscreen,
4: vamos.
3: Because πολύ ζέστη σήμερα, πολύ γαργαίλη.
5: Yes,
3: γαργαίλη 36 βαθμοί.
5: What is γαργαίλη?
3: Γαργαίλη, it's very, very hot.
5: Oh,
3: very hot.
5: Γαργαίλη.
3: Yes, να μαθαίνετε πέντε πράγματα, μια και είχατε εδώ στην Αθήνα. Γαργαίλη 36 degrees. 36, πολύ ζέστη σήμερα, την προσοχή σας. Να ανοίγετε τα κλιματιστικά. Open the air condition τώρα στο hotel που θα σας ρημαδοπάω. Εντάξει.
4: Of course.
3: Και μετά θα σας πάω να δείτε την Ακρόπολη.
5: Oh, Ακρόπολη!
3: Ναι, nice. Θα φάμε και σουβλάκι.
5: Μουζάκα!
3: Μουζάκα, ό,τι θέλετε. Μη φάτε βαριά γιατί θα έχει ζέστη σήμερα παρεμπιπτόντως. Καλέστε τώρα στο 210-6835-722 γιατί έρχεται η μία και μοναδική Madame Bakira και θα παίξετε για να κερδίσετε πίτσες, έτσι. 210-6835-722. Αυτή

0: Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Πολύ μας άρεσε το τραγούδι. Πάρα ακόμα πολύ περισσότερο η Madame Bakira, η οποία έρχεται.
1: Damion Grrr. Okay.
0: Madame Bakira.
2: Καλώς την
0: morning.
2: Good morning everybody. How are you this morning? Very, very, very fine.
0: Thank fine you. This morning. Very, very χολοσκασμένη βέβαια πριν.
2: What did you say? What?
3: Γιατί ήσουν very, very χολοσκασμένος?
0: Μέχρι να έρθει η Madame Bakira. Τώρα έχει χωνεύει.
3: Ναι.
0: Διότι σκέφτομαι ότι είναι μόλις τρίτη. Τι κάνετε?
2: Καλά είμαι, εσείς πώς είστε? Είμαστε εδώ, στην μωρέ αρχή της εβδομάδας, δεν είμαστε στο τέλος. Μήπως νόμιζες ότι είναι Πέμπτη?
0: Όχι, νόμιζα ότι είναι Τρίτη, γι' αυτό ήμουν very χολοσκασμένος.
2: Να, μάλιστα. Κοίταξε, τι νόμιζες, είναι Τρίτη. Μήπως νόμιζες ότι είναι Πέμπτη, αυτό σου εξηγώ.
0: Μπράβο.
3: Σημασία έχει ότι ήρθατε εσείς, μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
2: Τώρα με τις ζέστες πώς τα πάτε, αντέχετε? Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις έξω.
3: Τι μέσα να κάνουμε, έχουμε επιλογή άλλη.
2: Ναι, εντάξει, υπομονή παιδιά, θα περάσει.
3: Κλιματιστικούλη και Άγιος ο Θεός.
2: Συγγνώμη, από Τετάρτη Πέμπτη δεν πέφτει λίγο?
3: Από, από Πέμπτη.
2: Από Πέμπτη. Και κάτι βροχούλες βλέπω εκεί προς
3: Ναι, θα δροσίσει κάπως.
2: Εντάξει.
3: Θα έχει και λίγες βροχούλες.
0: Αφού δεν μπαίνουμε σε κανένα πλοίο να δροσιστούμε.
2: Μέχρι να βρέξει πάμε να παίξουμε. Nailed it. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή λοιπόν κάποιον. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, γλυκιά μου κοπέλα. Πώς ονομάζεσαι?
4: Είμαι η Φρόσο.
2: Γεια σου, Φρόσο. Έχεις και να πάρει?
4: Όχι, νομίζω δεν έχω ξαναπετύχει γραμμή.
2: Καλώς μας ήρθες στην παρέα μας λοιπόν, Φρόσο. Είσαι στο δρόμο, ε?
4: Ναι, ναι, μάλιστα.
2: Ωραία, να ξεκινήσω?
4: Ναι, ναι.
2: Ξεκινάω. I bet you'll come back in my own arms. I bet you will ask for my own kisses. Nowhere you will find someone like me in the world. I bet.
3: Πολύ ωραίο.
0: I bet θα το βρει.
2: Γελάει Φρόσο, δεν
4: Φρόσο
2: το βρήκε
4: εύκολο.
2: Νομίζω.
4: Όχι, δεν μπορώ να το βρω.
2: Έλα ρε Φρόσο.
3: Πώς γίνεται?
2: Είναι εύκολο.
3: Ήταν από τα
2: τέλος
3: εύκολα.
2: Τέλος πάντων, τι να πω. Κάτσε να πάμε πειράς, στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποιος είναι?
5: Θέμης λέγομαι.
0: Γεια σου Θέμη.
2: Γεια σου Θέμη, τι κάνεις?
5: Καλά, εσείς?
2: Καλά, πρώτη φορά και εσύ?
5: Όχι, όχι, έχεις ξανατύχει να ξαναπάρω.
2: Α, έχει τύχει. Δεν μου λες Θέμη, το βρήκες?
5: Μπορώ να το ξαναπούμε?
3: Ναι.
2: Να το ξαναπώ. Απορώ πως δεν το έχετε βρει ακόμα, είναι πανεύκολο. Λοιπόν, I bet you will come back in my own arms. I bet you will ask for my own kisses. Nowhere you will find someone like me in the world. I bet.
5: Δεν το βρήκα.
2: Τι θα γίνει ρε παιδιά? Πώς γίνεται? Είναι δηλαδή πιο φαϊνότερο δεν υπάρχει. Έχουμε τρίτη γραμμή, Αλέξανδρε. Για να δούμε. Good morning.
6: Good morning.
2: Who is this?
6: Νούνι.
2: Νούνι.
6: Νούνι, νούνι. Είναι εντάξει, χαϊδευτικό.
2: Νούνι, από πού βγαίνει το νούνι?
6: Αντωνία.
0: Αντωνία.
2: Πολύ μ' αρέσει.
0: Μήπως να μας το τραγουδήσει, γιατί κάτι μου λέει ότι το βρήκες.
2: Πρώτη φορά το ακούω το νούνι.
6: Νομίζω ότι το έχω βρει.
2: Για να πες, νούνι.
6: Στοιχηματίζω, θα γυρίσεις.
2: Στοιχηματίζω, θα γυρίσεις.
3: Μπράβο, κέρδισες δύο πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Να δοκιμάσεις οπωσδήποτε την Bianca Bolognese, την Bianca Caesars ή την Bianca Carbonara. Είναι αυθεντική χειροποίητη ζύμη al Forno. Μεγάλες στιγμές συγκίνησης στα νιώσεις. Είναι τόσα τα τυριά, είναι η πιο ωραία.
0: Είναι
3: έκπληξη
0: για τη free day σου, μην αγχώνεσαι.
3: Ναι, για free day και βραδιές στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα. Να τις χαρείς, να τις φας και να τις ευχαριστηθείς.
2: Νούνι! Νούνι! I love your name, Νούνι. I love it. Νούνι, bye bye, Νούνι! Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο. Θέλεις παιχνίδια, πάρτο. Θέλεις λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εσείς?

0: θάλασσες. Γιώργος Παπαδόπουλος, έτσι, πολύ ωραίο τραγούδι, δεν μπορώ να πω.
1: Πολύ.
0: Πολλά χρόνια πίσω και δεν ξέρω κιόλας αν το άκουγα και θα καταλάβαινα ότι είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
1: Ναι, εγώ δεν είχα καταλάβει.
0: Είδες, δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πολύ όμορφο. Ακούστε λίγο πριν πάμε για διάλειμμα, παιδιά. Mm-hmm. Τα αυτοκίνητά μας αυτή την περίοδο και γενικότερα σε τι κατάσταση βρίσκονται στο εσωτερικό τους κυρίως.
2: Με λίγη άμμο, με λίγη
1: χάλια. Θέλουν πλήσιμο.
2: Ναι, θέλει πλήσιμο.
0: Και γενικά τα αυτοκίνητά μας είναι τακτοποιημένα.
1: Ναι,
0: παραδείγματος χάρη ο Σταύρος έχει ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ τακτοποιημένο. Ωραία. Δεν μπορείς να βρεις μέσα τίποτα.
1: Εμένα ο Γιάννης... δικός μου νεκροταφείο μπουκαλιών.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Κάθε φορά που μπαίνω, το παίρνω, το αδειάζω. Παρθένο σου λέει μετά.
0: Ναι. Εσύ δηλαδή είσαι πιο τακτική με όσον αφορά τα αυτοκίνητα.
1: Εγώ δεν μπορώ να βλέπω σκουπίδια.
0: Λοιπόν,
1: εμένα
0: μια χαρά το πάει.
1: Εντάξει, μπορεί να μην έχω προλάβει να πάω το πλύνο που θέλω, αλλά τα σκουπίδια δεν μπορώ να τα
0: και
1: βλέπω.
0: Και εμένα πεταμένο. Το 73% των ερωτηθέντων λοιπόν μια έρευνα λέει πως ο τρόπος με τον οποίο κάποιος φροντίζει το αυτοκίνητό του αντικατοπτρίζει.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2x170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3x250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
10: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ. σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
12: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
13: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
14: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
13: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
14: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
13: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
14: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
13: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
15: Γιώργο, πού χάθηκες?
16: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
15: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
16: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
17: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
18: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
19: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
20: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
19: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
20: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
19: Τυρί Μίλνερ, φόρμα ή ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
20: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
19: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
20: Γάλα Νουνού, Ευαπορέ Πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
19: Μορομάντιλα Ελωμάς Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
20: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
19: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
20: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
19: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
21: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
1: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
2: Πάμε πρωινό με τη Θέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την

0: 4 πρώτα λεπτά για ακόμη μία ώρα. Ο Βασίλης Φορτώνης, η Αθιανά Αφαλίδου και η Μπέτη Μαγκύρα θα σας κρατήσουν συντροφιά ως τις 10. Και παρέα βέβαια με την... με Σίτζετς.
1: Βεβαίως. Την αγαπημένη μας.
2: Φιλατερμένη μας Σίτζετς.
0: Ναι, γιατί ξέρετε ότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε Σίτζετς. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άντα στον προορισμό σας. Ταξιδεύεις τώρα από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Γρήγορα. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μου εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Θα δώσουμε και εισιτήρια. Μετά
2: ταχύπλο το διανοείσαι ότι γράφεις ένα ποίημα και εμείς σου δίνουμε 2 εισιτήρια. Πήγαινε, έλα. Έτσι.
1: Δηλαδή παίρνεις το φίλο και φίλοι το και δύο έλα,
0: παιδιά. Τι ωραία.
1: Και πας μέχρι και Αμοργό, μέχρι και που φτάνει.
0: Όπου θέλεις. Καλέ όπου θες. Ναι, σε όλο το Αιγαίο.
2: Ένα δώρο μεγάλης αξίας.
1: Πολύ. Πολύ. Οπότε σήμερα λοιπόν θα βάλουμε κάτι εύκολο για να το κερδίσουν.
2: Άντε,
1: λέω.
2: Ναι. Γιατί αυτές τις μέρες δεν
1: έχει πάει καλά. Ναι, αλλά λοιπόν το φουγάρο.
2: Μπράβο, το φουγάρο είναι.
0: Α, ωραίο το φουγάρο.
2: Ωραία, Αλέξη.
0: Μια και λέγαμε για τα πλοία και τα ταξίδια. Ωραία, ωραίο το φουγάρο.
2: Και βάλτε πρέπει να μα κάνετε να γελάσουμε. Έτσι.
0: Οπωσδήποτε να μα κάνετε να γελάσουμε.
1: Τζέλα Δέλτα και
0: δεν δεχόμαστε τίποτα λιγότερο. Α, το Τζέλα Δέλτα.
2: Ναι, δεν είχε φουγάρο.
0: Τζέλα, Τζένι, Τζέσι.
1: Λοιπόν, σε λίγο τώρα, μια και λέμε για νησί, θα παίξουμε το Έλα να πάμε στο νησί. Θα περιμένουμε από εσά να στείλετε μήνυμα στο Viber για να βγείτε στον αέρα με το ρεφρενάκι που θα μα τραγουδίσετε το νησιώτικο.
2: Ένα νησιώτικο λοιπόν τραγούδι. Θα επιλέξετε, στείλτε μας το 6937-949-949.
1: Πότε κλειδώνει, την Παρασκευή.
2: Γιατί αυτή την Παρασκευή δίνουμε και αυτό το φανταστικό για 6 άτομα για σένα και την παρέα σου, τη Σαντορίνη, δώρο.
1: Δόκτωρ Μπέτη σε λίγο το παρέακι έρχεται να σχολιάσει.

0: Dr. Betty.
1: Πεθαίνω με το σήμα emergency. Είναι κάτι
2: τρεις
1: έκτακτο.
2: Ενδείξεις που μαρτυρούν πως δεν πρέπει να βγεις δεύτερο ραντεβού μαζί του.
1: Ωραία.
3: Μα μπράβο.
1: Like
3: τρία. Άντε, γιατί βγαίνετε τώρα
1: εδώ
3: πολύ
1: είμαστε,
3: το καλοκαίρι.
2: Τρία red flags.
1: Okay.
2: Προσέξτε.
1: Εκτός από το βρώμικο αυτοκίνητο.
2: Ναι. Προσέξτε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
3: πάμε.
2: Τρία red flags για δεν θα ξαναβγείτε. Θα το πω και δεν θα το ξαναπώ. Όποια πέσει στην παγίδα θα την γράψω κι εγώ εκεί που δεν είναι το μελάνι.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν. Σου κάνει ghosting το πρώτο red flag. Τι σημαίνει όμως σου κάνει ghosting? Όχι εξαφανιζόλ. Αρκεί να απαντήσεις τα DM σου. Ναι, φεύγει, έρχεται μετά από μέρες, από εβδομάδα. Οπότε το θυμάται. Δεν θα σπαταλήσεις άλλο τον χρόνο περιμένοντας πότε θα απαντήσει και αν θα απαντήσει. Εκτός αν είσαι ok με αυτή τη συμπεριφορά.
3: Όχι, όχι, να μην είσαι ok. Ούτε τα γόρια ούτε τα κορίτσια που να μας ακούνε. Δεν είναι normal.
1: Μπορεί να μην την νοιάζει.
3: Όχι, όχι. Σημαίνει ότι έχει γκόμενα.
1: Αν δεν θες να βγεις δεύτερο ραντεβού, δεν σε νοιάζει κάτι παραπάνω.
2: Ναι, αυτό λέω.
3: Για να τα φυστερεί τόσο πολύ, έχει άλλη ζωή. Ξεχάστε τον. Φύγε.
2: Ή παίζει μαζί σου. Και παίζει και με άλλε ή με άλλου.
1: Υπάρχει μία τακτική. Υπάρχει ένα κανόνα που σου λέει, κοίταξε να δει. Για να τον καψουρέψει, την καψουρέψει. Θα στείλει μια φορά στο τόσο μήνυμα. Θα το παίξει λίγο ότι εξαφανίζει.
3: Με έχεις θεά, να θέλω να μου απαντάς στο κλάσμα του δευτερολέπτου. Αν δεν το κάνεις, έχω φύγει. Πρέπει να νιώθω ότι είμαι.
1: Μπράβο, Αθηνά.
3: Ότι είσαι καψούρης.
2: Red flag νούμερο 2. Σου κανονίζει δεύτερο ραντεβού και στο ακυρώνει.
3: Ναι.
2: Αν δεν είναι η δικαιολογία πάρα πολύ πιστική, γιατί μπορεί να τύχει και σε έναν
3: μπορεί
2: άνθρωπο.
3: Μπορεί να τύχει να τον επάρουν τέσσερις. Ναι. Μόνο αυτή είναι η δικαιολογία που δέχομαι.
2: Έλα, ρε, σταμάτα να τον επάρουν τέσσερις.
1: Έχει γενέθλια η μάνα μου.
2: Του αλλάζουν τη βάρδια.
1: Έχει γενέθλια η μάνα μου.
3: Άντε και αλλαγή βάρδια.
1: Και είχε πάρτι γενεθλίων και με είχε καλέσει και δεν το θυμόμουν η μάνα μου.
3: Ψέμα! Προέκυψε γκόμενος.
1: Άσε που είναι και η μάνα μέσα.
3: Και βάζει και τη μάνα μέσα.
2: Λοιπόν, εάν η δικαιολογία που θα χρησιμοποιήσει είναι πιστική και παράλληλα σου προτείνει νέα ώρα και μέρα για να βγείτε,
1: μπράβο,
2: τότε δίνεις μια ευκαιρία
1: αυτό
2: ακόμα.
1: Αυτό έχει δίκιο που λέει.
3: Αλλαγή βάρδια ή κάτι άλλο.
2: Εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, παίζει με το μυαλό σου και αυτό είναι τρομερά αγενές.
1: Σωστά.
3: Να ξέρεις ότι κατά πάσα πιθανότητα, αν σου ακυρώσει δεύτερο ραντεβού και δεν έχει να κάνει με δουλειά ή θέμα υγείας, θέ μου φίλα και τα λέμε για πλάκα τώρα εμείς, αν δεν είναι αυτή η περίπτωση, τότε έχει ανοίξει στο story στενή φίλη και έχει ανεβάσει 10 στόρια που έξω από άλλη.
1: Αν όμως σου πει, δεν μπορώ σήμερα, αλλά πάμε εκείνη την ημέρα. Έχει.
3: Άλλο αυτό.
2: Ναι,
3: καλά,
2: γιατί δεν μπορεί σήμερα, πρέπει να μου πει.
3: Γιατί δουλεύω τελικά. Άλλαξε η βάρδια. Αυτό που λέω.
1: Αν σου πει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επόμενη φορά, το δέχομαι.
2: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να είναι πιστική η δικαιολογία.
1: Ναι.
2: Red flag νούμερο 3. Προσπαθεί να σε πείσει να κάνετε τηλεφωνικό σεξ ή με FaceTime από το πρώτο ραντεβού.
1: Όχι, ρε παιδιά, αυτά δεν τα κάνουμε εμείς.
3: Από ξενέρα.
1: Εμείς αυτά.
2: Τι ξενέρα, αυτό είναι και επικίνδυνο. Ξέρεις ότι δεν σε γράφει. Πού ξέρεις ότι δεν σε γράφει βίντεο.
3: Εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν φεύγεις, απλά φεύγεις τα έχω.
2: Εάν και οι δύο λέει ψάχνετε για κάτι πρόσκαιρο ή για ένα why not stop, μη διστάσεις. Αν όμως ο σκοπός σου δεν είναι κάτι εφήμερο, τότε πρέπει να το ξανασκεφτείς.
1: Όχι, όχι, δεν κάνουμε τέτοια.
2: Η σεξουαλική.
1: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο καθόλου.
3: Το έλειπε κιόλας.
1: Ούτε χωρίς να φαίνεται το κεφάλι.
2: Η σεξουαλική ένταση και το πάθος με κάποιον είναι απολύτως φυσιολογικά.
1: Ούτε με φίλτρο Snapchat.
2: Αλλά δεν προσφέρεται να πάει με δεύτερο. Φορτούρι δεν τρέπεσαι.
3: Δεν έχεις καταλάβει τώρα εδώ τι γίνεται.
2: Βέβαια.
1: Όχι, δεν έχουμε στείλει ποτέ εμείς.
2: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για να μην τον ξεσκεπάσουμε.
1: Τι πράγματα είναι αυτά τώρα. Πώς ακούστηκαν αυτά στον αέρα.
3: Ντροπίσω να έχει στείλει. Άμα έχει φύγει από τα δικό σου κινητό.
1: Μπορεί να γίνει κατά λάθος.
2: Δεν κατάλαβες. Το έχει κάνει κιόλας όμως.
1: Μπορεί να έχει γίνει κατά λάθος.
2: Το έχει κάνει κιόλας. Γιατί ξεκαρδίζετε τόση ώρα νομίζεις.
3: Αλήθεια λες.
2: Για να μην τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
1: Ένας φίλος μου, όχι εγώ. Απλά έχει το ίδιο το τουάζ.
2: Όμως.

0: Λοιπόν, έλα να παίξουμε, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός η κολλητή σου και εσύ λοιπόν. Γιατί ο ρυθμός θα σε στείλει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τρίμερο για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι και στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
1: Αχ, δεν σταματάει όμως εκεί το δώρο μας. Τακτοπλοϊκά εισιτήρια για να πάτε με Golden Star Ferry. Σας ταξιδεύουν όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Και μια ωραία παρέα θέλει ένα ωραίο γεύμα στο Drunk Fish στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία.
1: Τα πάντα λοιπόν. Αρκεί να παίξεις και να μπεις στην κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή.
2: Πάμε να παίξουμε.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Για να δούμε λοιπόν ποιος είναι στη γραμμή.
5: Να σας πω, είμαι ο Χρήστος, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Χρήστος.
5: Να σας πω ότι μετά από 5 σεζόν στη Σαντορίνη, νομίζω ότι πρέπει να ξαναπάω.
2: Μπράβο, ρε Χρήστο.
1: Ωραίος, το ευχόμαστε, Χρήστο.
2: Χρήστο, πού δούλευες εκεί?
5: Δούλευα σεζόν, housekeeping.
2: Housekeeping.
5: Ωραία, manager.
1: Σούπερ.
0: Μπράβο, ρε Χρήστο.
1: Άρα θες να ξαναπάς μια Σαντορίνη.
0: Τώρα θέλει να πάει ως τουρίστας.
5: Ναι. Να πω το εξής όμως περιστατικό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα η Σαντορίνη, άσχετα με το αν κερδίσω ή όχι, αυτό θέλω να ακουστεί στον αέρα.
1: Ορίστε.
5: Ότι κάποτε, τώρα είμαι 44, κάποτε ήμουν 19 χρονών, η γυναίκα μου ήταν τότε 16.
0: Έλα.
5: Κάναμε 2 χρόνια δεσμό, χωρίσαμε, πήγα την ξαναβρήκα μετά από 25 χρόνια, τώρα είμαστε 4 χρόνια μαζί και πήγα στη Σαντορίνη για εκείνη.
2: Έλα ρε σε Χριστάρα.
0: Σαντορινιά είναι η Αθηνά, να γιατί, ξέρετε, γιατί με κάτι τέτοια συγκινείται η Αθηνούλα.
2: Σαντορινιά είναι.
5: Και όχι, έχει και εκείνη για σεζόν, ρεσεψιονίστ.
2: Τι
5: και τώρα ετοιμαζόμαστε να κερδίσουμε το δώρο.
2: Να πάτε ξανά. Ανανέωση.
0: Μακάρι, μέσα από την καρδιά μας το ευχόμαστε.
5: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο τραγούδι όταν χαράζει το Αιγαίο.
1: Γιώργο, θα συμφωνήσω, ρε φίλε.
0: Δώστο μας!
5: Λοιπόν, είμαι τέρμα άφωνος, πάμε.
1: Δεν πειράζει, έχει ψυχή.
0: Δεν πειράζει, έλα.
5: Ένα γλυκό ξημέρωμα, πάμε μες στο Αιγαίο. Πάμε σε ένα ξημέρωμα, απ' όλα πιο ωραίο. Άμα χαράζεις το Αιγαίο, είναι όμορφα, σου λέω.
1: Είσαι ωραίος, ρε Χρήστο.
2: Χριστάρα,
1: είσαι ψυχάρα μεγάλη.
0: Λοιπόν, ωραίο τραγούδι είναι αυτό,
1: πολύ ωραίο.
2: Και προκαλείς και την τύχη σου και ελπίζουμε την Παρασκευή να σε κληρώσουμε.
0: Μακάρι, ρε Χρήστο, στο ευχόμαστε.
5: Δεν ξέρω αν θα κερδίσω, πραγματικά, και έχει για μένα λίγη σημασία. Όσος κόσμος δεν έχει πάει να δει το ξημέρωμα του Αιγαίου, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή.
2: Γεια σας, Χριστάρα.
1: Έχεις δίκιο.
2: Μας ταξίδεψες.
0: Η Σαντορινάρα είναι ωραία, ρε παιδιά. Η Σαντορινάρα για μένα είναι τα πιο ωραία μέρη στον κόσμο, να ξέρετε. Είναι μοναδική. Τέλος.
1: Να έχουμε υγεία.
5: 15 ώρες σεζόν και δεν κουράστηκα.
2: Μπράβο, ρε
0: Χριστό. Μπράβο, Χριστό.
2: Λοιπόν, τα φιλιά μας.
1: Σε ευχαριστούμε. Υπέροχος. Και για σένα και για τη γυναίκα.
2: Περιμένουμε να κληρωθείς να δούμε selfies. Τα φιλιά μας.
5: Έτσι, ναι, όλα.

0: Εντάξει, να το αφιερώσουμε το τραγούδι. Ο Χρήστος αφιερώνει στη γυναίκα του, εμείς όπου θέλει ο καθένας.
1: Που μας συγκίνησε αυτό το αγόρι.
0: Και η Αθηνά στο Μασούτη.
1: Εγώ στο Μασούτη, γιατί 50 χρόνια είναι αυτά, αγάπη μου. Δεν ξεχνιούνται και δεν ξεπερνιούνται, και γιατί να ξεχαστούν. Με νέα προϊόντα Mr. Grant δοκιμάζει σήμερα στο Μασούτη. Επιλεγμένες πρώτες ύλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα, τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστευόμαστε εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και πολύ μεγάλες προσφορές στο Μασούτη. Ποιότητα και οικονομία μαζί, παιδιά.
2: Έτσι, λοιπόν, θέλουμε. Μην ξεχνιέστε.
0: Όχι.
2: Θέλουμε να γράψετε ποίημα με τη λέξη φουγάρο. Η λέσχη των καμένων ποιητών θα έρθει μετά το διάλειμμα. Mm-hmm. Θα βγείτε στον αέρα, θα απαγγείλετε το ποίημα σας και θα κερδίσετε 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 εισιτήρια γύρνα με την Σίτζετς. Ετοιμαστείτε.
0: Τα
2: γράφτε,
0: όμορφα,
2: να πάρουν φωτιά τα
3: σιλό. Η ταπεινότητα σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός σε κάνει άνθρωπο.
0: Λεπά.
3: Η ειλικρίνεια σε κάνει ξεχωριστό. Και η απλότητα σε κάνει μοναδικό.
1: Και όπως λέω εγώ, και αν δεν με πιστεύεις.
4: Φουγάκι ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
10: Φαίνεται, ε.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Τζοχάνα, για λέει.

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
10: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά?
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
12: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
13: Λοιπόν,
14: ναι.
13: Τώρα εγώ αυτό να το διαβάσω.
14: Ναι, ένα και ένα κάνουν δύο.
13: Θα το διαβάσει.
14: Τι?
13: Το είμαι σε μια ηλικία που δεν μπορώ στο δράμα.
14: Να το διαβάσει.
13: Και σα ρωτάω να το διαβάσει.
14: Πες το, ναι. Το μόνο δράμα που θέλεις.
13: Το μόνο δράμα που θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου. Επειδή ορίστε. Πήρα μαζί μου 5 ζευγάρια παπούτσια για ένα τρίμερο και να μην μπορώ. Αν θες κι εσύ να είναι αυτά τα μόνο σου προβλήματα, το Rotterdam κι άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
15: Έρχομαι Rotterdam. Με καλεί το Rotterdam, παιδιά, δεν είμαι.
14: Κάτσε, περίμενα να πάμε μέχρι την Ομόνοια.
16: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
14: Ωραίο το Ρότερνταμ.
15: Έλα, πράκτορ, πες μας την κίνηση στους δρόμους της
14: Πόλης. Τι έπαθες?
15: Ξενέρωσα με την Ομόνοια τώρα από το Ρότερνταμ.
14: Τι να σου πω, ποιο δεν έχεις πάει στο Ρότερνταμ. Έχω πάει στο Ρότερνταμ.
15: Πού έχω πάει? Νομίζω
13: πήγες στο Ρότερνταμ. Έχεις πάει στην Ομόνοια.
15: Στη Γερμανία πήγα και στην Αυστρία που μου κάνατε το δώρο. Και
14: λοιπόν,
15: πολύ
14: πάμε Ομόνοια τώρα.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, έχει άνοδο στην συγγνώμη, έχει κίνηση στην άνοδο της Πειραιώς. Για να φτάσουμε στην Ομόνοια, τι να κάνουμε τώρα. Έχει επίσης, ασύνταγμα μας αρέσει. Κίνηση στην άνοδο για να φτάσουμε στο Σύνταγμα. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου προς τα πάνω, κατεβαίνοντας τη Μεσογείο, παιδιά, από τη Λιάρισμα, από την Αγία Παρασκευή και κάτω και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι να φτάσουμε στον Πειραιά. Αυτές είναι οι ωραίες γειτονιάς της πόλης μας.
17: Γειτονιάς. Σήμερα.
15: Μπείτε μέσα στο φορτηγάκι, μπείτε μέσα, θα σας πάω στις ωραίες γειτονιές της πόλης.
14: Ορίστε.
15: Μας. Περνάμε λοιπόν από το πανέμορφο Σύνταγμα. Δεξιά σας βλέπετε το εκπληκτικό συντριβάνι.
13: What is this?
15: Βλέπετε
13: saying?
15: Που βγαίνουν μαύρα τα νερά.
13: What
15: είναι
13: is
15: ιδιαίτερο. ξέρω. Είναι πρωτότυπο.
18: Είναι English, please.
15: Άσε τα ρωτά English και εσύ δεν καταλαβαίνει. Μάθε ελληνικά. Ήρθατε στην Ελλάδα να κάνετε τουρισμό. Μπράβο. Είδες ο άνθρωπος εδώ πέρα πώς μαθαίνει και μιλάει. You see the Συντριβάνι.
18: Συντριβάνι.
15: Yes.
18: Κοίτα, θέλει να τη πούμε και το Συντριβάνι τώρα.
15: Φορά το καπέλο εκεί πέρα. Θα έχει ζέστη σήμερα 36 βαθμούς 37. Θα νιώθετε ένα καύσωνα, ένα πράγμα, μία φλόγα σήμερα. Ανοίξτε τα κλιματιστικά. Εσείς μην βγείτε στο κέντρο. Εμείς πάμε τους τουρίστες τώρα εδώ να τους ξεναγήσουμε. Εσείς, αν μπορείτε να αποφύγετε τις μετακινήσεις, κάντε το. Θα έχει πολύ ζέστη. Από Πέμπτη και μετά θα χαλαρώσουμε.
13: 2-10-68-35-7-22. Η λέσχη των καμένων πιτών ανοίγει πύλες. Ξεκινάτε να καλείτε. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη φουγάρο για να κερδίσετε 2 εισιτήρια. Πήγαινε και 2 εισιτήρια γύρνα σε όποιο προορισμό του Αιγαίου από τη Σίτζετς.
15: Πώς είναι ρε το Συντριβάνι?

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία
3: έχει τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
4: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
5: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
4: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
5: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης, χρυσή ζύμη, 1+1 δώρο.
4: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Προϊόντα AX, 1+1 δώρο.
4: Προϊόντα DAV, 1+1 δώρο.
5: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine, 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
7: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
10: Παιδότοπος.
9: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
10: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
9: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
10: Κέντρο ξένων γλωσσών.
9: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
10: Μα πού είναι όλα αυτά?
9: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
10: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
9: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
11: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
12: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco.
13: Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
14: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
15: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
16: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου, στας Γουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
17: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
18: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
17: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
18: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
17: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
18: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
17: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986.
18: www.k9security.gr.
17: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
19: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
20: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
21: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
20: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
21: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
20: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
21: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
20: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό
22: της. Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
23: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
22: Και ηρεμία.
23: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
24: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
25: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 172.
3: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
4: Nor Club.
3: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
10: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
11: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
12: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
13: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 0 0.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το
2: σπίτι. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα Supermarket Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο Supermarket Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετία. Το Κλεόν Γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
7: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
6: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
7: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
6: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
7: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
7: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
6: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.

0: γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκει.
9: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
13: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
14: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
13: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
14: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπλοκίες. οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
13: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
14: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
13: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
15: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
4: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
5: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
4: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
5: Έδεσμα σφραγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
4: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
4: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
5: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
5: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
6: Ζουπί, παιχνίδι σαν μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
7: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
8: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
9: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
10: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
9: Ροδίον τι?
10: Ροδίον ΚΔΑΠ. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
9: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
10: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
9: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
11: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι, 300 γραμμάρια, 3,85. Μπαρμπαστάθη αρακάς λαδερός με μελιτζάνες, 1 κιλό, 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα, 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι, 500 γραμμάρια, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
15: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
14: Και... τουμπανό!
15: Καλά αυτά, θέλουν συνεγερμό.
14: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
16: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
14: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
16: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
14: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
17: Στο Casa & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
18: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
19: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
20: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
21: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
22: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
23: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
24: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
25: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
26: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
27: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
28: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
29: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
7: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
8: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικατή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΣ.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400. Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Να γκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας.
8: Κάριε τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
11: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
12: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
11: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
12: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
12: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
4: Τηλέφωνο 697-7746-094.
12: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
13: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
14: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
13: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
14: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
13: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
14: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
13: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
14: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
13: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
14: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
13: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
15: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: Θοδωρής Φέρης λοιπόν και σταμάτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τώρα αρχίζουν τα καλύτερα, διότι έχει ξεκινήσει η εκπομπή μας. Το ξέρετε τώρα μέχρι τις 8 και ήρθε η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Εννοείται.
0: Έτοιμος.
1: Ετοιμότατος. Μπαμ και
0: Κράχτο. Όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει τίποτα για να κράξουμε.
1: Γιατί,
0: στα εγχώρια.
1: Άννα,
0: γεια σου. Να σε ρωτήσω, βασικό τώρα αυτό. Έχει τύχει να βρίσκεσαι στο φανάρι και δίπλα σου να είναι ένας διάσημος, ένας celebrity, ένα κατητής, ρε παιδί μου?
1: Καμία φορά.
0: Καμία φορά.
1: Παλιά μόνο.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι ποια όμως, ρε. Μαρία, πες αυτή από το δεστέ τους που ήταν και ο Μουτσινάς.
0: Μιλιάκη.
1: Μπράβο.
0: Α, και πώς αισθάνθηκες?
1: Καλά, αυτή πάρει μια αναγούρα, την ένιωσε, νομίζω.
0: Γιατί τι έκανε, έβαζε το δάχτυλο στη μύτη?
1: Τι? Ναι, όχι. Όχι, καθόμουν και τη χαιρέταγα.
0: Διαβάζω. Όντως.
1: Ναι. Ναι,
0: και τι εννοείς, ήσασταν δίπλα και δεν του είχε χαιρετεί και έκανε για σου Μαρία?
1: Μια ώρα και είχα δρομένη μασχάλη από κάτω και το είδα μετά. Αυτή όμως ήταν το πρώτο πράγμα που παρατήρησε. Πρώτα είδε τη μασχάλη, μετά τον υπόλοιπο.
0: Και λίτος είχαμε δίπλα.
1: Ναι, είχε ένα ύφος και μόλις και μυρίζει κλανιά. Δηλαδή, που δεν έφταιγε η γυναίκα εν τέλει, όσο εγώ που καθόμουν μία ώρα και χαιρέταγα.
0: Εσύ γιατί τη χαιρέταγε? Αισθάνθηκε δέος, ρε παιδί μου, που είδε τη Μαρία Ηλιακή και θέλει να τη χαιρετήσει από το αυτοκίνητο?
1: Όχι, απλά νιώθω ότι την ήξερα.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ήμουν και μικρό, ξέρει.
0: Okay.
1: Επίσης δεν ήμουν σε δικό μου αυτοκίνητο.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι, ήμουν στο πίσω μέρο μπατσικού.
0: Τι ρωτάω, Παναγία.
1: Οπότε ναι.
0: Στο λέω γιατί ορμόμενοι από ένα θέμα που διαβάζω το CNN, ο Πολ Μακκάρτνεϊ ξάφνιασε θαυμαστές των Beatles στο Λίβερπουλ. Γιατί έτσι όπως ήταν παιδί μου δίπλα από ένα λεωφορείο, ξαφνικά τσουπ εμφανίστηκε και έρχεται να τους χαιρετάει μόνος του. Κατάλαβες?
1: Και λέω,
0: δεν γίνεται μόνο στο εξωτερικό και κάτι δεν έχει συμβεί στην Ελλαδίτσα μας. Άννα, γεια σου.
1: Έχω εγώ πολύ κακό παλιά που έχει σταματήσει ένα διπλανό φανάρι και αρχίζει και μου κορνάρι τώρα. Και γυρνάω εγώ να τον βρίσω. Και όπως γυρνάω τον βρίσω εγώ έτοιμο. Είχα οπλίσει ήδη το μακάκα. Βλέπω να έχει το κανάλι μου στο YouTube και μου δείχνει ότι έχει με έχει subscribe. Έκανα στροφή 180 μιλών. Είμαι ρε μα. Να είστε καλά, καλέ μου κύριε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς αισθάνθηκες μετά?
1: Ηλίθιος. Τα μάτια.

0: Έχω έναν απέναντί μου, Πανοκιά μου, και ξέρω κι εγώ πολλούς. Εδώ στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Βρε Αλάνια εκεί έξω.
1: Βρε
0: Αλάνια που στέλνετε κατευθείαν τον νησιώτικο τραγούδι. Ναι, γιατί τρέχει διαγωνισμός και είναι τελευταίες ευκαιρίες αυτές. Αν θέλει κάποιος να του φτιάξουμε τις διακοπές, είναι ευκαιρία, παιδιά. Γιατί σας στέλνουμε Σαντορίνη και σου καλύπτουμε και τα ακτοπλοϊκά σου και την βιλάρα σου και το φαγητό σου. Α, αυτό που πρέπει να κάνεις, να στείλεις μόνο τον νησιώτικο
1: από κοντά. Αμέσως νησιώτικο στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, και εμείς σε παίρνουμε τηλέφωνο, βγαίνεις στον αέρα και το τραγουδάς.
0: Η κλήρωση θα γίνει τώρα την Παρασκευή. Να οπότε καταλαβαίνετε.
1: Να πω κιόλας ότι έχω μια τρομερή είδηση. Ένα δίχρονο παιδάκι στη ΗΠΑ που αλλού παρήγγειλε 31 τσίσμπεργκερς όταν η μαμά του άφησε το κινητό της ξεκλείδωτο.
0: Τα φάγει τουλάχιστον ή έφεγε ξύλο.
1: Τα φάγει στο κεφάλι κατά πάσα πιθανότητα μαζί με τις φαλιάρες από τη μάνα. Τους έμεινε φαγή όλο το μήνα βέβαια, έτσι.
0: Και πάλι καλά. Δεν τρώγονται καλά αυτά τη δεύτερη μέρα.
1: Πάλι καλά που ήταν αγορά και η κορίτσια και θα έχει παραγγείλει καλλιτικά. Καταλαβαίνεις πως ανεβαίνει το κασέ.
0: Αυτά τη δεύτερη μέρα δεν τρώγονται.
1: Γι' αυτό θα το πούκωσε. Η δικιά μου θα μου τα έχει πουκώσει.
0: Διαγωνισμό έκανε. Διαγωνισμό φαγητού.
1: Διαγωνισμό με τον πατέρα. Ποιο θα φάει περισσότερε φαλιάρε.
0: Παναγία μου.
1: Πάλι καλά, έχει χαρούμε κατάληξη καθώ τα τσίσμπεργκε δεν πήγαν χαμένα. Καθώ έγιναν μια αστεία οικογενειακή ιστορία. Ναι, εννοείται. Είμαι σίγουρο ότι θα θυμάται και θα γελάνε.

0: Βέντο και η Διαδά μου για σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και τα λάνια μαζεύονται και έχουν στείλει ήδη νησιώτικα.
1: Για να ακούσω.
0: Τα νησιώτικα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην Πάρο και στην Άξο, Ιβιώτισσα.
1: Α, πρωτοτυπήσαμε για ακόμη μια φορά.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ότι σήμερα έχουμε μαζί μας Lina Strom.
0: Αγαπώ.
1: Σπουδαία ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα της συνείδειας, τώρα το μάθατε. Και αυτό έχει τεράστια σημασία στον ύπνο. Σύμφωνα με τους ειδικούς πάντα. Εμείς δηλαδή. Τους δύο άγγιους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που οι μισοί δεν ξέρετε τα ονόματά τους.
0: Έλα, μωρέ, ξέρουν όμως από καλό ύπνο.
1: Και από καλά δώρα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι λοιπόν πρέπει να πηγαίνετε βάσει ειδικών για ύπνο την ίδια ώρα κάθε βράδυ και να σηκώνεστε την ίδια ώρα κάθε πρωί. Ναι. Και τα Σαββατοκύριακα αυτό, έτσι. Μην πάτε και πράξει να χτίσετε, πάρετε σβάρνο την παραλιακή τώρα που καλοκαίριασε και καπάκι από το ακάνδου ξυπνήσετε καλές 5 το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι χαράτε τον ύπνο σας. Άλλωστε, ξυπνώντας Σάββατο πρωί μπορείτε να επισκεφτείτε ένα κατάστημα Lina Strom με ένα σμπαρ δύο τριγώνια. Οπότε και να γυρίσετε αργά, να γυρίσετε 6 το πρωί, βάλετε ξυπνητήρια 9 να προλάβετε το Lina Strom. Να δείτε από κοντά την πιο πλούσια συλλογή στρωμάτων, κρεβατιών, αξεσουάρ ύπνου και αν θέλετε παίρνετε και εκεί πέρα τον υπνάκο σας να αναπληρώσετε και τις χαμένες ώρες. Μάθετε περισσότερα στο linastrom.gr και κοιμηθείτε αλλιώς.
0: Πάμε για το πρώτο break και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, παίρνουμε παρουσίαση.
1: Καλώς είστε.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
8: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
9: Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
0: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσε χθε.
14: Πε ρυθμό 949.
11: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
15: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
4: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Θοδωρή Μαραντίνη. Τετάρτη, κάθε Τετάρτη σταθερά 8 με 10. Κάθε εβδομάδα έχει μια διαφορετική θεματολογία.
1: Και σύντομα και διαφορετικού καλεσμένου.
0: Αναγιά σου. Ποιο καλεσμένο θα μα έχει καλά αύριο, ξέρει.
1: Ένα και μοναδικό. Ζουάν θα έλεγε κανεί. Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.
0: Στείλτε λοιπόν ποιο αγαπημένο τραγούδι έχετε του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου που έχει γράψει ρε παιδί μου στη δική σα καρδούλα με ηχητικό ή και γραπτό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και τα αγόρια αύριο θα μοιραστούν ωραία πράγματα, ωραίε στιγμέ, ωραίε επιτυχίε και όχι μόνο με όλου εσά εκεί έξω.
1: Φυσικά. Μέχρι τότε πολλέ επιτυχίε.
0: Και έρχεται ο Αντώνης Ρέμος να μα υπενθυμίσει ότι η Δευτέρα είναι από τα αγαπημένα κομμάτια που έχει κυκλοφορήσει τελευταία και τα πολλά μα
1: μέρε.
0: Κυρίω.
1: Όλων μα.
2: Το ξέρω καλά πω όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχου.

0: Όλα καλή λοιπόν και υπεύθυνοι είμαστε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τα αλάνια μαζεύονται.
1: Καλώς τους.
0: Πολλά φιλιά στη Μάνια την Καπαράκου.
1: Γεια
0: ξέρει,
1: σου, Μάνια,
0: ξέρει, ξέρει. Δυνατό, δυνατό χαρτί στον πεντάγραμμο. Λοιπόν, να σου πω.
1: Ναι.
0: Η φίλη Βασιλική εδώ πέρα στέλνει. Λέει, παιδιά, είμαι στη δουλειά χωρίς κλιματιστικό εδώ και 2 μήνες. Δεν
1: πάρα
0: είναι
1: πολύ
0: αυτό
1: ωραίο.
0: Τώρα.
1: Λόγος αύξησης.
0: Και αύξησης. Και καταγγελίας.
1: Και καλά, και τα δύο.
0: Ειλικρινά λέει, δεν την παλεύω.
1: Άκου τι κάνει. Ζητά αύξηση, μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Ζητά αύξηση και αν δεν τη δώσουν, πέφτει μια καταγγελία. Και εκεί πέρα πα και τρώει την απόλυσή σου και ηρεμεί.
0: Έτοιμο.
1: Ναι, τώρα στην επαγγελματική ΜΕΚΑ ονόματι Ελλάδα, αν κάτι ξέρουμε είναι από νόμους για να μπορούμε να του πηδάμε. Σωστό. Σε αυτή τη χώρα άλλωστε είμαστε 10 εκατομμύρια μάντζερ και άλλα 10 εκατομμύρια δικηγόροι. Όποιο και ρωτήσει είναι μάντζερ. Είναι ο άλλο αποθηκάριο ή είσαι μάντζερ αποθηκών. Είναι ο άλλο μπαρίστα ή είσαι μάντζερ μπαρ. Βοηθό βοηθού. Έχουν και πόσου βοηθού. Και τι κοινό έχουν όλοι αυτοί.
0: Τι.
1: Αφραγγίε. Δεν έχουν στον ήλιο μοίρα.
0: Δεν κάνουν τη σωστή επιλογή, ρε παιδί μου.
1: Δεν έχουν περάσει μια βόλτα από τι σχολέ Δέλτα. Σε Αττική, σε όλη την Αθήνα. Σε Περιστέρια, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια και άλλε πόσε που θα ανοίξουν όπου να είναι, ελπίζουμε. Με πάνω από 100 σύγχρονε ειδικότητε και για να βρεθεί εκεί πέρα, για να μάθει ακόμη περισσότερα, θα πα στο www.delta360.gr και θα πάρει ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360.
0: Λοιπόν, παιδιά.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
4: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
2: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα 1 λίτρο, μόνο 1,10.
4: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
2: Άπερο λαπεριτίβο 1 λίτρο, μόνο 11,95.
4: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
2: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
3: Casa Cari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac, αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτί στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: άμα εσύ που θα πάρεις πρόδοση πρώτη στο 2-10-68-35-722 για να παίξεις μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μια μαντεψιά σε ποιο περιβάλλον τους ακούς και έτσι μαγικά μια δωράρα είναι όλη δική σου. 2-10-68-35-722, πάρε, παίξε, κέρδισε δωράρα τώρα.
1: Έλα παιδί μου.
0: Έλα πάρε πάρε.
1: Λοιπόν, μέχρι να δούμε ποιος θα βγει.
0: Ναι.
1: Να απολαύσουμε επιτυχίες.
0: Επιτέλους, λίγο σαπέρι και σέλιπα την παρέα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Καλά, κατάλαβε, ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης και δεν με αγαπούσε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και εκείνη η ώρα για να παίξουμε.
1: Φύγαμε.
0: Are you ready?
1: Καρα ready.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Χαιρόμαστε. Ποιος είσαι, πώς σε λένε, από πού τηλεφωνείς?
3: Είμαι ο Γιώργος.
1: Πέντε πράγματα για σένα να δεθούμε λίγο.
3: Είμαι από την Κρήτη, είμαι
1: ερωτικός
3: στην Αθήνα και τώρα γυρνάω σπίτι από δουλειά.
1: Α, τι δουλειά?
3: Είμαι σε μια εταιρεία με αλουμίνια για τζάμια.
0: Αλουμίνια για τζάμια.
1: Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Συνέχισε.
3: Για τους γέρες, για κάγκελα, οτιδήποτε.
1: Θα σε χρειαστούμε σύντομα, να ξέρεις. Σύντομα. Θα λέω να εξυπηρετείτε.
0: Τι έχετε?
1: Πέργολα.
0: Πέργολα. Πέργολα είναι δύσκολη πέργολα. Θέλεις μάστορα. Θες μάστορα στην πέργολα.
3: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Για να δούμε. Πιάνει το χέρι σου, το αυτί σου πιάνει.
0: Ετοιμός.
3: Αμέ.
0: Πάμε.
1: Τι ήταν αυτό?
3: Άκουσα τον Μπεντούλια, έκανε κάτι χαχανιτά, βέβαια έκανε ο ήχος.
1: Έκανε χαχανιτά ο ήχος?
0: Δεν ήταν χαχανιτά, Γιώργο.
3: Τσαχανιτά, σαν...
1: Πώς?
3: Άκουσα σαν τσαχανιτά.
1: Τσαχανιτά, σε τι γλώσσα είναι αυτό?
3: Κριτικά.
0: Τα αγαπώ τα κριτικά.
1: Και πώς είναι το τσαχανιτό, αν μπορείς να μου κάνεις λίγο και τον ήχο για να το έχω στα υπόψη, γιατί τώρα θα πω και κρίτη σε ένα μήνα.
3: Έτσι.
0: Ήταν πολύ καλό!
1: Παίρνει και κέρματα. Τι πολυφωνικό είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος το πολυφωνικό.
3: Άκουσα και δύο beat στο τέλος μόνο.
0: Άρα περίμενε τώρα. Όλα αυτά, άμα τα ενώσεις, σε ποιο σημείο μπορεί να βρίσκεσαι, ρε παιδί?
1: Beat με τσαχανιτά.
3: Τα τσαχανιτά και τα beat, ε.
1: Ναι, τα τσαχανιτά και τα beat.
3: Δύσκολος.
0: Έλα, ρε Γιώργο.
1: Να σε ρωτήσω, πας σίγουρα με στη βδομάδα. Σίγουρα.
3: Σίγουρα.
1: Ναι, σίγουρα, να πάρεις λάδι.
0: Τι βοηθάς για εσύ?
1: Γιατί πάει πουθενά. Τι?
3: Για βλάβη μου είπατε?
1: Για λάδι σου είπαμε. Για κεφαλική βλάβη. Ναι.
3: Για λάδι, σε συνεργείο.
1: Μπράβο, έχασες.
0: Έλα ρε Γιώργο τώρα, είσαι πολύ καλά, κοντά ήσουνα.
1: Βέβαια, και τα τσακαντά και τα μπιμπί που τα ακούς και συνεργεί.
0: Πολύ δυνατός ήταν.
1: Μπράβο, Γιώργο. Δεν πειράζει, μόνο και μόνο που μας έμαθες μια νέα λέξη, ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Καλή επιτυχία. Θα το ξαναπαίξουμε μετά τις 7. Άμα που θες, ξαναπάρε. Έχεις και δεύτερη ευκαιρία. Γεια σου, εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια, γεια σου.
0: Ήταν πολύ καλός ο Γιώργος.
1: Για να είναι αληθινός. Καλό δεν έχει, Ανάμο. Καλό καλό δεν έχει.
0: Αυτό ξαναπες το.
1: Καημένε, Γιώργο, τι σου να πάθει. Πα για λάδι, πού θα πήγαινε για λάδια? Στο σούπερ μάρκετ, στο συνεργείο θα πήγαινε.
0: Έχεις δίκιο.

0: Θοδωρής Φέρης λοιπόν και είπε στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και η ώρα Γιάννη Σάρα.
1: Για να δούμε εσείς τα πείτε. Φύγαμε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Γεια σας.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου. Πώς σε λένε και από πού τηλεφωνείς?
4: Είμαι η Εύα και τηλεφωνώ από την Αθήνα.
0: Λοιπόν, έστειλε την Πάρο και στην Άξο, σωστά?
4: Σωστά.
0: Εμείς Σαντορίνη όμως θα σε στείλουμε άμα κερδίσεις.
4: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Α, εντάξει.
1: Κάνουμε πόσο δίπλα, καλά ξέρεις να τραγουδάς.
0: Δίπλα.
1: Ναι, ισχύει, ένα πλοίο δρόμος, μια χαρά.
0: Λοιπόν, και
1: έτοιμη.
0: Τι πλοίο, έτοιμο ή?
4: Είμαι πανέτοιμη.
0: Ωραία.
1: Για να δούμε.
0: Πάρ το χρόνο σου και ξεκίνα.
4: Είμαι φάλτσα, με συγχωρείτε. Λοιπόν.
0: Ναι, σιγά μόνο
1: εσύ. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν νόητοι που πήγαν.
4: Λοιπόν, στην Πάρο και στην Άξο. Τον αέρα σου να αλλάξω. Τον αέρα σου να αλλάξω. Στην Πάρο και στην Άξο. Θα πάμε και στο ψάρεμα. Κάτω στη Λολαντώνη. Και όταν φρεσκάρει ο καιρός, θα σε έχω στο τιμόνι.
0: Γιατί λάθος τραγούδι
1: έβαλα. Πάρα πολύ ωραία το είπε. Πάρα πολύ ωραία το είπε.
0: Λάθος τραγούδι έβαλα εγώ, περίμενε.
3: Στην Πάρο και στην Άξο. Τον αέρα σου να αλλάξω. Τον αέρα σου να αλλάξω. Στην Πάρο και στην Άξο.
0: Εύα!
1: Συγχαρητήρια, Εύα.
0: Τι διεκδικείς, για πες.
4: Διεκδικώ ακτοπλοϊκά διαμονή και έξοδα στη Σαντορίνη.
1: Μπράβο, λοιπόν, διεκδικείς φαΐ από τον Drunk Fish. Διεκδικείς ακτοπλοϊκά
0: Golden Star Ferries.
1: Διεκδικείς τριήμερο 11 με 14 Σεπτέμβρη στη Villa Angelica, μια βιλάρα που χωράει 6 άτομα και... αυτά.
0: Έχει και θερμένο μόνο τζακούζι.
1: Έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αυτά διεκδικείς και μπήκες μόλις στην κλήρωση. Συγχαρητήρια.
4: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα, καλέ.
1: Καλή τύχη.
4: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Ξέρεις που είναι η κλήρωση, πότε γίνεται? Περίμενε.
1: Ξέρεις πώς μας λένε?
4: Την Παρασκευή γίνεται η κλήρωση.
1: Την Παρασκευή, πώς μας λένε, ξέρεις?
4: Με φτάσει το διάβολο, δεν θυμάμαι ονόματα.
1: Εννοείται.
0: Η εκπομπή, ξέρεις πώς λέγεται η εκπομπή?
4: Σαλάνια.
0: Α, εντάξει.
4: Ξέρω.
0: Δικαίωμα.
1: Απλά,
0: εντάξει.
1: Απλά δεν ξέρω τα αλάνια. Δεν πειράζει.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
4: Γεια σας.
1: Γεια σου. Γεια σου. Καλή συνέχεια.
0: Κάτι είναι και αυτό τώρα από το τίποτα. Παιδιά, πρέπει να δείτε το βλέμμα του Μαρκάζου.
1: Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Μερικές φορές μιλάει το βλέμμα από μόνο του.

Χάνια. Με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, και όλα για σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Μαρία Μαράκη Έσκας.
1: Καλώς την.
0: Έλα μωρέ, έδωσε την απάντηση για το παιχνίδι το που είμαι. Καλησπέρες.
1: Καλησπέρες. Τι είπε?
0: Γιατί λέει οι σκουπιδιάριδες κάνουν από κομιδή ντάλα μεσημέρι? Καταρχάς να πούμε ότι είναι λάθος ώρα που δουλεύουν. Και ειδικά ντάλα μεσημέρι, δεν το συζητώ.
1: Κανονικά ξημερώματα δουλεύουν οι σκουπιδιάριδες.
0: Όχι μόνο, καλέ.
1: Πότε άλλο δεν δουλεύουν?
0: Και το απόγευμα νωρίς, 7 και 8 η ώρα. Είναι ανάλογο στα προγράμματα. Και αν είναι για ανακύκλωση, αν είναι για κανονικό.
1: Τέλος πάντων, γενικά δεν είναι άδικο να δουλεύεις ντάλα μεσημέρι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Όπως και να έχει, μαρτύριο, παιδιά. Οπότε κάτι λίγο υπομονή. Σκεφτείτε τι περνάνε και αυτοί οι άνθρωποι, τη γειτονιά μας καθαρίζουν. Μας φάνε κατσαρίδες. Εγώ θα σας πω όμως ότι για να μην καταλήξετε κι εσείς να δουλεύετε ντάλα μεσημέρι, θέλετε σωστές επιλογές στα επαγγελματικά σας. Και εδώ είναι που έρχονται οι σχολές Δέλτα με πάνω από 100 σύγχρονες ιδιωτικότητες σε 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία, τουριστικά, πληροφορική και πολλά ακόμα. Σας φτιάξουν την καριέρα. Μπες στο www.delta36.gr ή πάρε ένα τηλέφωνο στο 210-32-20-360.
0: Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Τι κάνανε σήμερα τα παπάκια?
1: Για να ακούσουμε.
0: Μπέτη Μαγκύρα,
1: Αθηνά Φαλίδου,
0: Βασίλης Φουρτούνης, και επανερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Ενδείξεις που μαρτυρούν πως δεν πρέπει να βγεις δεύτερο ραντεβού μαζί του. Προσπαθεί να σε πείσει να κάνετε τηλεφωνικό σεξ από το πρώτο ραντεβού.
4: Κύριε παιδιά, αυτά δεν τα κάνουμε εμείς.
5: Εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν φεύγεις, απλά φεύγεις τρέχον.
3: Η σεξουαλική.
4: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο καθόλου.
5: Το έλειπε κιόλας. Φορτούρι δεν τρέπεσαι. Δεν έχεις καταλάβει τώρα εδώ τι γίνεται.
4: Όχι, δεν έχουμε στείλει ποτέ.
3: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για να μην τον ξεσκεπάσουμε.
4: Τι πράγματα είναι αυτά
3: στο
4: τώρα?
3: Κοινό.
5: Ντροπίσω να έχει στείλει. Άμα έχει φύγει από τα δικό σου κινητό.
4: Μπορεί να γίνει κατά λάθος.
3: Δεν καταλαβαίνεις. Το έχει κάνει κιόλα.
5: Αλήθεια λες?
3: Ναι, για να μην τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
4: Ένας φίλος μου, όχι εγώ, απλά έχει το ίδιο τατουάζ.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαθοκερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
11: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο.

0: Chicken for Change.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dining, take out και delivery.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας? Είναι καλό.
9: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
10: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
9: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
11: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
12: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
13: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
15: Καλώς ήρθατε, τα Ελλάνια μου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Τρίτη 21 του Ιούλη, 46 λεπτά και μετά τις 6.
1: Ελάτε λοιπόν να γιορτάσουμε όλοι μαζί και τούτη εδώ την Τρίτη φυσικά. Που αλλού στο Viber με τα μηνυματάκια θα μας κρατάνε την καλύτερη παρέα. 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 και μας ακούτε και online από όπου και αν βρίσκεστε. Και τώρα μια μπλόφα από την Άννα μας. Είδε πω σε κομμάτια!
15: Δεν είναι μπλόφα!
1: Γιατί τι?
15: Έσκασε το Guagamama! Guagamama Food is Life! Και θα το καταλάβει.
1: Γιατί?
15: Με το νέο καλοκαιρινό μενού που έχει. Διαλέγει λατρεμένο, αγαπημένο κατάστημα. Ένα, θα σου πω ενδεικτικά, ότι στο Μοναστηράκι συνεχίζεται το All You Can Eat Sushi από 15,90. Και εμεί θα σου κάνουμε μια υπερδωράρα, μια δώρο επιταγή 50 ευρώ να πα να φα δίχω αύριο.
1: Μπράβο.
15: Φτάνει να γράψει κάτι που θα σου πει ο Μαρκάζος, ό,τι γουστάρεις εσύ.
1: Πεινάω.
15: Πεινάω.
1: Σκέτο πεινάω.
15: Έλα, μωρέ, σκέτο πεινάω.
1: Τι, να βάλω και το Guagamama που μας βάζουν εδώ πέρα. Δε, όταν μπαίνουν όρια, η δημιουργικότητα πεθαίνει, Άννα μου. Πεινάω. Γράψτε πεινάω. Αυτό είναι το πιο δημιουργικό που μου ήρθε στο μυαλό να σας πω.

0: Αγαπημένο.
1: Άμα δεν μπορείτε να το γράψετε και αυτό, πάω πάσο.
0: Αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας και παρουσιάζει το νέο μεγάλο μενού γεμάτο χρώματα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σε ταξιδέψουν σίγουρα. Και πού το στέλνεις?
1: Πού αλλού? Στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949.
0: Μέχρι να δούμε ποιος, πια να τσεκάρουμε τα μηνύματά σας, φύγαμε με επιτυχίες.
1: Όπως είμαστε.
0: Έλα, Κατερίνα.

0: Είμαστε τα λοιπόν και Αναστασία στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και Ανδριανούλα εδώ πέρα στο Viber.
1: Ανδριανούλα, μ' αρέσει.
0: Ανδριανούλα είναι περασμένο. Μα στέλνει τη σωστή σανίδα και πώς γίνεται στο γυμναστήριο.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μίλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίπα.
7: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
9: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: ΕΣΠΑ 9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
1: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
0: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
1: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
0: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ΚΑΠΑ 9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
1: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
1: www.kapa9security.gr.
0: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη, γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: και εγώ ρυθμό 949.
1: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
2: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Τρίτη και τελευταία ώρα, Λάνια μου, καλώς ήρθατε. Τρίτη 21 του Ιούλη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, τα δικά σου, Αλάνια, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
4: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, στο καλύτερο Viber της πόλης. Μην ξεχάσουμε.
3: Όλα καλά.
4: Όλα λαλά στο 6-9-37-949-949. Στέλνετε μηνυματάκια, βρόχι. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr, κάτω το ρυθμό 949 και μας ακούτε και online.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε που είμαι.
4: Επιτέλους, δεύτερος γύρος, ελπίζουμε και φαρμακερός. Πάρε τώρα για τον Άρα στο 210.
3: 68-35-22.
4: Δύο χρόνια μετά και ακόμη παλεύω. 2-10-68-35-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-722. Παίζει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους ακούς, μια μαντεφιά να βρεις σε ποιο περιβάλλον ακούς αυτούς τους ήχους. Που αντιστοιχούν, ρε αδερφέ. Και έτσι μαγικά μια δωράρα είναι όλη δική σου. Για σένα που θα πάρει πρώτος, τρίτη και φαρμακερή τώρα στο 2-10-68-35-722.
3: Είσαι πολύ δυνατός, Αλέξη.
4: Κάνω την μπορώ, Κατά δύναμη. Γιατί μαμά είναι πλάτη διαφορετικό.
3: Αυτό λοιπόν, παιδιά, την ώρα μας να την ανοίξει Νατάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό. Στο ρυθμό 949, ένα φορτηγό επιτυχίες έχουμε.

0: Γιώργος Κακοσέως και τι να σας πω. Εδώ στο ρυθμό 949 εμείς θα σας πούμε. Ήρθε η ώρα για να παίξουμε.
1: Επιτέλους.
0: Και για να δούμε τι θα γίνει, παιδιά, τώρα. Έξι ώρα δεν το βρήκατε. Τώρα θα το βρείτε.
1: Ναι, είμαι σίγουρος. Αν για κάτι είμαι σίγουρος, είναι η αντίληψη των ακροατών μας. Για να δούμε.
0: Are you ready?
1: Καραρέντης.
2: Πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι?
1: Δεν μπορεί καν να ψιθυρίσω. Το σχολείο το έχω αυτό. Ψιθύριζα και πετάγα τέξι. Δεν θα το βόλτε, μπορεί να πετάξει όρια.
0: Ποιο είναι στη γραμμή?
3: Ξαναχαίρετε.
0: Όλα, ποιο?
1: Ξαναχαιρόμαστε.
0: Εσύ είσαι, Γιώργο.
1: Ξαναγύρισε, ε.
3: Ο ίδιο.
0: Ο ίδιο.
3: Η Κρήτη είναι παντού.
0: Τι είσαι?
3: Η Κρήτη, ξανάρθε.
0: Η Κρήτη είναι παντού, μάλιστα.
1: Εκεί ξανάρχονται.
0: Τι να σου πω,
1: για να δούμε.
0: Θα τη βρει την απάντηση η Κρήτη αυτή τη φορά.
1: Θα κερδίσει η Λεβεντογένα ή θα βυθιστεί.
0: Από πού είσαι, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, πού?
3: Ηράκλειο.
1: Τι όμορφη πόλη που έχετε.
0: Ωραία, ένα λίγο εκεί πέρα τα λιονταράκια να βάλετε λίγο νεράκι τώρα. Τα έχετε
1: στεγνώσει.
3: Τώρα με τη ζέστη θέλουν λίγο παραπάνω.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν θέλουν το ποτίσμα του τα λιονταράκια.
0: Φιλιά στην καφετζάκη τη φιλενάδα μου εκεί. Λοιπόν, πάμε.
3: Θα
1: τη τα δώσετε. Σε πιστεύω.
0: Πρόσεξε τι θα πεις, γιατί
1: θα
0: πριν είπε συνεργείο.
3: Λοιπόν,
0: έλα.
3: Μπερδεύτηκα πριν με το λάδι και το συνεργείο.
0: Μία απάντηση, κανόνισε.
1: Δεν ξέρεις τι λένε.
3: Ναι, ξέρω.
1: Τι λένε.
3: Λοιπόν, να τη δώσω.
0: Εδώ, άντε, δώστο.
3: Μήπως είναι σούπερ μάρκετ.
1: Ε, καλά, εντάξει. Αφού είσαι μυαλό.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Γιώργο.
3: Αλήθεια.
1: Τετραπέρατος ο Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο, μπράβο.
1: Το καμάρι του Ψιλωρίτη.
0: Δικά σου.
3: Απίστευτο.
0: Ναι, δικαιώ όμως αληθινό.
1: Όντως απίστευτο.
0: Να σου πω, διακοπές θα πας πουθενά εκτός από την Κρήτη.
1: Ζωνιανά.
3: Θα το ήθελα.
1: Σου βάλα ιδέα. Είναι βαρύ το κλίμα εκεί πάνω.
0: Έλα.
3: Η αλήθεια είναι, εκτός από την Κρήτη, δόξα τω Θεώ, θα καταφέρουμε να πάμε τρεις μέρες Κύθνο.
0: Κύθνο! Μη σε πετύχω.
3: Ναι.
0: Α, θα πάει και ο Μαρκάζο αυτό το Σαββατοκύριακο. Εγώ θα πάω το επόμενο.
3: Α, εγώ θα πάω το μέσα επόμενο.
0: Α, εκεί θα σε πετύχω εγώ.
1: Να γυρώσω τακτοπλοϊκά.
0: Άκου τώρα. Έχεις...
3: Ελάτε Κρήτη.
0: Ναι. Εχόμαστε. Άκου τώρα. Έχεις κερδίσει 2 εισιτήρια διπλά, παρακαλώ. Πήγαινε, έλα, έτσι. Για τον προορισμό που γουστάρεις, φυσικά με Golden Star Ferries. Γιατί? Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries ήρθε στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε άνδρο την Ομίκονο. Θα κάνεις και εξτρά διακοπές τώρα από εμάς με αγάπη. Περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας goldenstarferries.gr και φύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο. Εσύ έχεις διπλό εισιτηριάκι δώρο. Μείνε στη γραμμή να σου πω πώς θα το πάρεις, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα
1: τίποτα,
3: πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου.
0: Και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες.
1: Ακάθεκτη, φύγαμε.

0: Γιώργος Μαζονάκης και 4. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Εδώ είμαστε οι δυο μας. Τα παράπονα πάνε και έρχονται. Πάνε
1: σας
0: και έρχονται.
1: Έχουμε μάθει μια αλήθεια.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Διότι
1: σας έχουμε μάθει.
0: Εδώ πέρα μια φιλενάδα μας λέει ότι καλό λέει επί 1,5 μήνα για να παίξω για τα ακτοπλοϊκά. Δεν έχω πιάσει γραμμή ποτέ. Καλό επί 6 λεπτά. Παρά μόνο λέει μια φορά με τον Κώστα να μου πείτε ότι κάλεσα πάρα πολύ νωρίς. Και έχω βάλει λέει και τον φυσιοθεραπευτή μου.
1: Μπράβο.
0: Να αλλάξει σταθμό, κακώς. Έπρεπε ήδη να ακούει ρυθμό.
1: Άργησε ο φυσιοθεραπευτής.
0: Αλλά από ό,τι βλέπω από το κενό, αγαπημένοι μου φίλοι, πριν 7 ώρες ξανά έπαιξε και κέρδισε. Εντάξει, εκτός από σένα, παίξει και κάποιο άλλο, φαντάζομαι.
1: Θέλεις να σου δίνουμε μια έξτρα γραμμή σε κάθε εκπομπή να παίζει να κερδίζει. Να έχει ένα δώρο, ρε παιδί μου, από εμάς. Για να μην στεναχωριέσαι και εσύ τώρα, μέρες που είναι καλοκαιριάτικο.
0: Στέλνει και η Βασιλική. Και εγώ λέει, πρε παιδιά, λέει, μπορώ, λέει, να πιάσω, δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Παιδιά, να σα πω κάτι. Έχει 8 γραμμές εδώ πέρα το τηλεφωνικό κέντρο. Αν κάθε φορά που υπάρχουν και 5-6 ναι, που συγκεκριμένοι αριθμοί είναι στανταράκια. Ναι, ναι. Δηλαδή βλέπουμε τον ίδιο αριθμό ξανά και ξανά, αλλά είναι και θέμα τύχης. Και άλλη φορά ξαναβγεί κι άλλος.
1: Παιδιά, πόσους ξέρετε που έχουν κερδίσει δώρα από ραδιόφωνο στον περίγυρό σας? Δηλαδή και έναν έχει κερδίσει. Μπράβο! Τόσος ανταγωνισμός υπάρχει. Θα μου πεις εδώ εγώ με το σπερματοζωάριο που νίκησε εκεί να τις ανταγωνισμό. Ένας σε 600.000. Ορίστε, εσείς είναι ακόμη περισσότεροι στο ανταγωνισμό. Οπότε και εγώ στέσσα και ευχαριστώ θα έλεγα. Λέμε τώρα.
0: Εγώ θέλω και εκτοπλέκα.
1: Εντάξει, θέλει και εσύ.

0: Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και όπου και αν πας εδώ καταλήγεις στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και σου έχουμε τις κατάλληλες λύσεις για το αύριο.
1: Ναι παιδιά, γιατί όλοι οι δρόμοι δεν οδηγούν μόνο στο ρυθμό αλλά και στις σχολές Δέλτα με πάνω από 12 τομείς σπουδών, με marketing, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts, αγροτική κατάρτιση και ό,τι άλλο θέλεις. Ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, ώρα να πεταχτείς μια βόλτα από το site www.delta360.gr και να πάρεις ένα τηλεφωνάκι, μην ξεχνιόμαστε, στο 210-32-20-360.
0: Παιδιά, γρήγορο τελευταίο break. Επανερχόμαστε. Μπράβο. Και έχουμε κι άλλα.
1: Ουλαλά, ερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
3: Ενδείξεις που μαρτυρούν πως δεν πρέπει να βγεις δεύτερο ραντεβού μαζί του. Προσπαθεί να σε πείσει να κάνετε τηλεφωνικό σεξ από το πρώτο ραντεβού.
4: Κύριε παιδιά, αυτά δεν τα κάνουμε εμείς.
5: Εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν φεύγεις, απλά φεύγεις τρέχον.
3: Η σεξουαλική.
4: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο καθόλου.
5: Τώρα έλειπε κιόλας.
0: Φορτούρι δεν τρέπεσαι.
5: Δεν έχεις καταλάβει τώρα εδώ τι γίνεται.
0: Βέβαια,
4: όχι, δεν έχουμε στείλει ποτέ.
3: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για να μην το ξεσκεπάσουμε.
4: Τι πράγματα είναι αυτά
3: στο
4: τώρα.
3: Κοινό.
5: Ντροπή σου άμα έχεις τη λύπη. Άμα έχει φύγει από τα δικό σου κινητό.
4: Μπορεί να γίνει κατά λάθος.
3: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Το έχει κάνει κιόλα.
3: Αλήθεια λες.
5: Για να μην τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
4: Ένας φίλος μου, όχι εγώ. Απλά έχει το ίδιο τατουάζ.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Plus. Plus, plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
16: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Lynn Neastrom.
12: Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
13: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: η Μυρολάνια μου, επιστρέψαμε 42 λεπτά και μετά τις 7. Καλώς ήρθατε. Λέξη Μαρκάου, σαν να ζυρδέλη, τα δικά σου αλάνια στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ρυθμός 949.
1: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, φυσικά. Ποια ανάλων τα δικά σας βρετρελόπεδα στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949 και soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Τελική ευθεία και θα έρθει ο Απόν. Θα έρθει ο Δήμος Αναστασιάδης με το Στελιορόκο. Εκέσκασε μύτη. Ρία Λίνιδου. Εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949 δεν εξηγούσε.
1: Μόνο επιτυχία. Απολαμβάνει.

0: Ακολασμένα.
1: Αφών λοιπόν και Καντάδα. Και ποιος δεν θα ήθελε την Καντάδα του. Σήμερα Τρίτη, 21 του Ιούλη, χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου, Αλάνη. Τρεις ολόκληρες ώρες, ολάκερες ώρες, ζεστές καυτές.
2: Τώρα όμως όπως όλα τα καλά, ήρθε η ώρα και εμείς να τελειώσουμε και τούτη εδώ την εκπομπή. Πρωτού σας αφήσουμε όμως τα καλύτερα χέρια.
1: Έλενα Ντάντζελο.
2: Στην παρέα του ρυθμού 949, 8 με 11, με ένα αριθμικό τρίο να παίρνει φωτιά στον αέρα. Και να ακολουθεί με το καλύτερο, φυσικά, το καλύτερο κορίτσι των ελληνικών ερτζιανών. Έρχεται να της πάρει τη σκυτάλη και να το απογειώσει ο Νίκος Χαλκούσης.
1: Έλα, παιδί μου, έλα.
2: Πρόεδρε, έλα με φόρα. Εμείς ανακοινώνουμε ραντεβουδάκι αύριο 5 ώρα ντάν στην παρέα του ρυθμού 949. Μέχρι τότε, πολλά, πολλά φιλιά.
1: Τσάγια.
3: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
4: Μέσα, μέσα.
5: Ποιος πληρώνει?
6: A few moments later.
3: Χάλασε γραμμή.
5: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
7: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
10: Τους αντιπάλους τους στον τρίτο προκριματικό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έμαθαν οι ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα βρει στον δρόμο του στον τρίτο προκριματικό του Champions League την Ολλανδική Νέιμέγεν, με το πρώτο παιχνίδι να πραγματοποιείται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και τη Ρεβάν στην Ολλανδία. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου, κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχ, ενώ αν αποκλειστεί από τους Ουκρανούς, θα αντιμετωπίσει τον τρίτο προκριματικό του Conference League, τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφιας. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, εφόσον προκριθεί κοντά στην Ουγγρική Πάξη, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τερνάβα Τσεσεκά 1948 στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε στο κοινό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας, Σεντί Οσμάν, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση στο παλατάκι.
9: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο Πάγκος, ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
14: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
15: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
17: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
16: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
17: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
16: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
18: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα.
0: Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
18: Γιώργο, πού χάθηκες?
19: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
18: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
19: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
18: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86 119.
20: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
21: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
20: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
21: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, το στάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
20: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
21: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
20: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
21: Γάλα Νουνού, Ευαπορέ Πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
20: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
21: Και υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
20: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
21: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
20: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι.

0: φράδες να φτιάξω νύχια. Και ακούγανε κάτι άλλο, όχι ρυθμό. Και τους λέω, καλά μωρή, τι κάνετε, τι είστε τελείως βασικές. Μόνο ρυθμό. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
8: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
9: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάρι από το ΣΥΜΠΑ.
12: Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
14: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
15: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
16: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
17: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
18: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
19: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
20: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
21: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
22: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
23: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
24: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
25: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
26: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
27: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
28: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health.
0: Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.

0: 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι.

ζωή. Δεν θα φταίς, δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί. Μια βαρκούλα η ψυχή.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχία.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχία. Ρυθμός.

0: ρυθμός. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Ε, μαγιά, μαγιά, με κρατάς. Δεμένο με πας. Και πώς να ξεφύγω. Με μαγιά, μαγιά, με κολλάς. Και δεν ξεκολλάς. Μωρό μου στο δίνω.

Με το κύμα στα πόδια μας βάζαμε κάθε βράδυ ένα αστέρι σημάδι, μα κι αυτό απελπίστηκε.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
2: Nor Club.
1: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: Παραδοσιακό ουζερία ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
8: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
8: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
8: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
8: 828986. www.k9security.gr.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
10: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
11: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
10: Και... τουμπανό!
11: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
10: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
12: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
12: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
10: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: σε αυτοκίνητα. Ακούμε μόνο ρυθμό.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

ρυθμός. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Ρυθμός 945. Όλες οι ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα παίζουν εδώ.
1: Νύχτες σιωπή.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφέ.

9.45. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.